παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Νέα έρευνα του κόλου, θα σου το πω έτσι για να
8: μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι οι αγαπημένες μου.
7: Όχι, στην κυριολεξία.
8: Α, ωραία.
7: Τα μεγάλα σφριγιλά γυναικεία οπίσθια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
8: Έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
7: Και ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
8: Αλίμονο. Ποιος έκανε την έρευνα του κόλου, ο Έλληνας.
7: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο οπίσθια.
8: Είμαι υγιής.
7: Είναι υγεία.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
10: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
11: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σας.
2: Καλημέρα, Τεταρτίτσα. Bye bye, εβδομαδίτσα.
1: Τετάρτη και 13 του Μαΐ, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ, ολοζώντανα στον τραζίστορ 100,3.
2: Πιο ζωντανά δεν γίνεται.
1: Πιο ζωντανά πεθαίνεις. Υπάρχει διάθεση, αν και Τεταρτίτσα είναι πολύ καλά.
2: Όχι, ωραία, ωραία είμαστε.
1: Μαζί
2: σήμερα
1: θα το παλέψουμε μέχρι και τις 11. Για τις επόμενες 4 ώρες θα ακούσουμε ελληνικά και αγαπημένα τα καλύτερα, έτσι.
2: Έτσι, και επειδή ξέρεις τι, δεν έχω κάνει ακόμη πλάνα για το πουσουκού.
1: Ναι.
2: Οπότε χαίρομαι που είναι Τετάρτη, γιατί προλαβαίνω. Έχω βέβαια την επίδειξη μόδας το Σάββατο.
1: Α, επιδεικνύεσαι.
2: Επιδεικνύομαι το Σάββατο. Δεν επιδεικνύομαι. Επιδεικνύω τα μοντέλα,
1: ναι,
2: και τα ρούχα. Εγώ επιδεικνύω, κατάλαβες. Και οπότε το Σάββατο έχω αυτή τη δουλειά.
1: Mm-hmm.
2: Τις υπόλοιπες μέρες εδώ είμαι.
1: Είσαι
2: καλέστε
1: ελεύθερη.
2: Με, καλέστε.
1: Περιμένεις προτάσεις.
2: Έτσι.
1: Ωραία, εντάξει. Κάτι θα γίνει.
2: Ναι.
1: Κοίταξε το Σάββατο το βράδυ όμως, τώρα που μου το έβαλες, είναι και Eurovision.
2: Άσε με τώρα. Άσε με τώρα, είμαι έξαλλη.
1: Δεν ξέρω, να προλάβεις, να τελειώσεις, να προλάβεις. Μην το σηκώσουμε. Μην το σηκώσουμε κιόλας.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα το σηκώσουμε, παιδιά. Δηλαδή είμαστε μέσα στην τριάδα σίγουρα.
1: Ναι,
2: και πρώτη, τέλος. Γεια σας.
1: Αφού υπάρχει αυτή η τέτοια, πώς το λένε,
2: διάθεση.
1: Η διάθεση για την πρωτιά, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε.
2: Έλα, κύλα, φέρτο.
1: Και μετά αναγκαστικά του χρόνου θα πρέπει να την παρουσιάσουμε εμείς στην Eurovision.
2: Εννοείται, γιατί είμαστε πολύ ταλαντούχοι σε αυτό.
1: Έτσι.
2: Τι, βάζουν γιατί όλο τον κάθε άσχετο.
1: Εάν γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να το παρουσιάσουμε εμείς, τέλος. Τελείωσε.
2: Θεσσαλονίκη, ίσον, ναι, πρωινά Καρντάσια.
1: Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι τη ΕΡΤ, αλλά δεν πειράζει. Θα βάλουν
2: θα βάλει από εδώ, από την ΕΡΤΡΙΑ θα βάλουν.
1: Όχι, ενώ θα πάρουν αποφάσεις τώρα, ξέρεις, το, ναι, κρατικό κανάλι. Αλλά...
2: Εδώ, παιδιά, ψηφίστε μας, εσείς στείλτε email.
1: Αυτό, πείτε τα πρωινά Καρντάσια πρέπει να παρουσιάζουν.
2: Ναι.
1: Στήριξτε μας.
2: Άντε,
1: ξεκινάμε.
2: Άντε, γιατί μακρηγορήσαμε.
1: Συγγνώμη, συγχωρείτε, είχαμε πολλά να πούμε από χθες που είχαμε να ειδωθούμε.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ορισμένα τι κάνουμε, κουκιά παίρνουμε που λέγανε και παλιά.
1: Τι κάνει Γιάννη, κουκιά παίρνω.
0: 13 έχει σήμερα ο Μάης, η Γλυκερία γιορτάζει.
1: Α, ωραία.
0: Τραγουδίστρια σίγουρα, δεν ξέρω κάποια άλλη. Διεθνή ημέρα χούμους, τρώτε χούμους.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, το 1821 έχουμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, η οποία ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ο πλαρχηγοί ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριακούλης ο Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας ο Μαυρομιχάλης, ο Ιωάννης ο Μαυρομιχάλης και ο Δημήτρης ο Πλαπούντας. Στο 1890 ο Νικόλα Τέσλα σήμερα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Στο 1912 ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
1: Σόπαρε.
0: Τότε πέταξε το πρώτο αεροπλάνο, το 12. Και τέλος το 1917, σαν σήμερα, το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέλη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Να το ξέρετε και αυτό. Στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Σαχτούρης, ο Ιδραίος Ναύμαχος του 21, το 1785 γεννήθηκε. Το 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός. Είχε παίξει μάλιστα και σε ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Στους θανάτους, σαν σήμερα, η Δέσποινα Χλυδιώτη, η Εχλαδιώτη, το 1982 έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο. Επί 40 χρόνια ύψωνε τη Γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ένα σκοπό έχει αυτό στη ζωή της εκεί συγκεκριμένη.
1: Ναι. Και ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ έχει σήμερα γενέθλια.
0: I'm in love with a fairy tale.
1: Λοιπόν, μια και είναι της Αγίας Γλυκερίας, να σου πω ότι χθες έγινε η περιφορά της εικόνας εδώ κοντά.
0: Έχουμε εκκλησία εδώ.
1: Ναι, έχει εδώ Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Α,
1: εδώ
0: προς τα πάνω δεξιά. Που είναι, ναι, κατάλαβα. Μια μεγάλη εκκλησία είναι.
1: Είναι πολύ όμορφα και σήμερα στις 8.30 έχει και εκδήλωση έξω από τον ιερό ναό με χορευτικά κτλ. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:16, θα δύσει στις 20:25 και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η Ινδία έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση κρέατος ανά άτομο στον κόσμο και παράλληλα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παγκοσμίως σε πληθυσμό μετά την Κίνα. Ναι, και αποτελεί την 7η μεγαλύτερη έκταση. Κάτι που πολλοί δεν φαντάζονται είναι ότι η Ινδία έχει περισσότερα κινητά παρά τουαλέτες.
0: Κινητά, τηλέφωνα.
1: Μάλλον αυτοί τα μολάνε όπου να είναι, ναι.
0: Να κάνουμε και έξω στη φύση τώρα, δεν πειράζει.
1: Είναι έτσι η Ινδία, κατάλαβες.
0: Okay.

0: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στον τραζίστορ 100,3. Καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε τα πρωινά σας στα Καρντάσια.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα, φέρτο.
0: Πώς φάνηκε χθες ο πρώτος ημιτελικός?
1: Εξαιρετικός ο Ακύλας. Νομίζω ότι δεν μου άρεσε τίποτα άλλο περισσότερο. Καλή ήταν και η Φιλανδία με το βιολί, αλλά να σου πω κάτι. Αυτή με το βιολί ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Ο άλλος έτσι και έτσι. Δηλαδή δεν ενθουσιάστηκα. Ο Ακύλας ήταν έτσι να πω σαρωτικός. Πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά χθες, εντάξει, οκ, okay, έκανα dumplings.
0: Dumplings, τι είναι αυτά?
1: Αυτά τα κινέζικα που είναι
0: κινέζικα.
1: Σαν... Ναι, τα κινέζικα, που, τα πιτάκια που το κάνουν λίγο στο τηγάνι και μετά τα βράζουν.
0: Μάλιστα.
1: Τα γεμιστά που είναι μέσα, βρε παιδί μου, okay. Τα dumplings, πώς τα λένε.
0: Ναι.
1: Σε διάφορες χώρες έχει, ας πούμε, παρόμοια πράγματα,
0: ναι.
1: Αυτά τα έκανα εγώ με κοτόπουλο μέσα και κρεμπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Άνοιξα το φιλαράκι.
0: Γνωρίζεις δηλαδή παραδοσιακή κινέζικη κουζίνα, έτσι?
1: Αυτά κοίταξε, έχει, ας πούμε, τώρα στην Πολωνία που πήγαμε είχε τα πυρόγκι. Είχε,
0: ναι,
1: τα πυρόγκι.
0: Παραπλήσια.
1: Είναι παραπλήσια. Οι Γεωργιανοί έχουν τα χιγκάλι.
0: Αχα.
1: Είναι βραστό ζυμαράκι, okay, τέλος πάντων. Τα dumplings είναι κινέζικα.
0: Ναι.
1: Είχα και σόγια σος και έφτιαξα. Mm. Πολύ παιδεύτηκα να ανοίγω ένα-ένα-ένα-ένα τα φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Αλλά οκ, okay, την επόμενη φορά πρέπει να τα κάνω λίγο πιο λεπτά. Γιατί
0: λεπτά.
1: Στο βράσιμο μου φάνηκαν λίγο. Πιο χοντρούτσικο,
0: πιο χοντρό,
1: το ζυμάρι,
0: το
1: ναι,
0: ζυμάρι,
1: αυτό
0: μάλι.
1: Θέλει πιο...
0: Okay.
1: Ναι, αυτά έκανα χθες.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ταλαιπωρήθηκα.
0: Με dumplings δηλαδή βγάλετε το Eurovision?
1: Όχι, αυτά ήταν για το μεσημέρι.
0: Α.
1: Για το Eurovision είναι η αλήθεια, δεν τη βγάλαμε με τίποτα. Ξηρούς καρπούς.
0: Ξηροκάρπιο.
1: Ναι, ξηροκάρπιο. Γιατί φάγαμε τα ντάμπλ, το οποίο είναι βαριά όπως και να έχει.
0: Okay,
1: η μικρή έφαγε πίτσα με το Eurovision.
0: Α, ορίστε, μπράβο.
1: Εμείς,
0: κράτησε τις παραδόσεις.
1: Έτσι, εμείς ξηροκάρπι. Κάτι πολύ ωραία που παίρνω από το σούπερ μάρκετ, από το σχήμα του καρπούς,
0: ναι,
1: που είναι έτσι μεγάλα. Τραγανά σαν κρακεράκια.
0: Ωραία.
1: Και είναι βρώμης αυτά. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι τρως κάτι πολύ, ρε παιδί μου. Wow, εσύ παρεγγείλεις τίποτα για το Eurovision?
0: Όχι, είχα μακαρόνια και εγώ που είχα φτιάξει χθες. Οπότε έφαγα και αυτά, μην τα πετάξω, κρίμα ήτανε.
1: Ναι.
0: Και εκεί που με έπιασε μια λιγούρα κατά τις 11 και κάτι, είχα κάτι ξεχασμένα πατατάκια. Τα έβγαλα και αυτά, λίγο τα τσάκισα.
1: Α, ωραία.
0: Και έτσι πέρασε η βραδιά με την Eurovision. Μπράβο στη χώρα μας, προκριθήκαμε. Πρώτη-πρώτη μας ανακοίνωσαν.
1: Πρώτη φορά τόσο γρήγορα.
0: Για τον ημιτελικό.
1: Ας
0: ελπίσουμε ότι και για τον τελικό, συγγνώμη, θα τα πάμε καλά και εκεί και θα το σηκώσουμε και θα το φέρουμε πίσω.
1: Ήταν οι πιο καλοί πάντως χθες, δηλαδή, και το ακούσαμε και από κάτω.
0: Ναι.
1: Τι χαμός έγινε, ρε παιδιά, μόλις βγήκε ο Ακύλας.
0: Θα τα δούμε και αργότερα για την Eurovision.

0: Mystery Store 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

μπορείς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης, οι επιπτώσεις στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Πώς ήταν ο καιρός?
1: Λοιπόν, εντάξει, χθες χτύπησε ένα τριαντάρι το μεσημέρι. Πω, χθες ήταν. Λοιπόν, ξυπνήσαμε ωραία με 18 βαθμούς. Θα φτάσει στους 24. Βέβαια, το βραδάκι βλέπω εδώ, γύρω στις 6 το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα βροχούλας. Αλλά μην φανταστείτε, θα είναι για λίγο. Το βράδυ θα είναι μια χαρά. Οπότε το πρωί θα σηκωθούμε και θα είναι όλα στεγνά και μέχρι 25 βαθμούς αύριο. Γενικά 25 άρια βλέπω. Ωραίες θερμοκρασίες. Άντε, γιατί θέλω να πω και να στείλουμε το μηχανάκι σήμερα. Με πιάσει η βροχή εκείνη την ώρα. Κίνηση ακόμη δεν έχει. Έχει λίγη κίνηση στη Νέα Μοναστηρίου μπαίνοντας προς την πόλη. Ο περιφερειακός είναι καθαρός. Λίγη κίνηση στην Πέτρου Συνδίκα και στη Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραίοι είμαστε.
0: 2310-266-233 το σταθερό. Social Transistor 1003. Spotify επίσης, εκεί ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά εφαρμογές για iOS και Android να μας ακούτε από τα κινητά σας, τα tablet σας, το CarPlay σας. Και να απολαμβάνετε και το Eurovision Radio 24 ώρες το 24ωρο. Τραγούδια της Eurovision και μόνο. Οι πρώτες καλημέρες στο Viber έχουν έρθει. Η Ελλάδα είναι εδώ, μας καλημερίζει. Η Γεωργία, ο Νίκος, η Φέη. Έλα τεταρτίτσα, λέει.
1: Άντε πάει εβδομαδίτσα.
0: Η Φαΐτσα εδώ, καλημέρα. Ο Τζόνι και αυτός καλημερίζει την Θεσσαλονίκη και τους ακροατές μας εδώ στον Τρανζίστορ. Η Λέλα στην παρέα, η Χέρμη. Καλημέρα στη Μέρη, γιορτάζει κόρη τη σήμερα, γλυκερία.
1: Α, να τη χαίρεσαι, να το χαίρεσαι το κοριτσάκι σου.
0: Καλημέρα στην φίλη μας την Εύη, η οποία και αυτή μας έστειλε τις διπλές της καλημέρες. Και μια τελευταία από την Ειρήνη, καλημέρα παρέα. Είμαι καθοδόν για τη δουλειά, όπως πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος αυτή την ώρα, ε.
1: Αχ, τι πάθαμε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Πρέπει να αλλάξουν αυτά τα ωράρια. Βγάλτε με πρωθυπουργό. Στις 7 η ώρα δεν πρέπει να δουλεύει τίποτα, πρέπει να κοιμόμαστε.
0: Ναι, έτσι. Και τριήμερη εργασία. Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, αυτό μόνο.
1: Μα και πολύ μας είναι.
0: Αναβήσεις Αντρέ, όπα, κάτσε να προλάβουμε και την Ελένη. Καλημέρα, παιδάκια, σας ακούω κάθε πρωί. Ασχέτως, λέει, αν δεν προλαβαίνω να πω την καλημέρα μου.
1: Δεν πειράζει, Ελενίτσα, καλημέρα, θα σε λέμε κάθε μέρα την καλημέρα σου.

0: Ηλίας Βρετός και μάτια μου στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Good morning, babies.
0: Η Γεωργία λέει ότι πηγαίνουμε Μάγδα νωρίς το πρωί στη δουλειά.
1: Για να
0: έχουμε μετά όλη τη μέρα μπροστά μας, έτσι. Δεν γίνεται να μην δεν πάμε πρωί, να πάμε μεσημέρι, να φεύγουμε βράδυ.
1: Όχι, να πάμε μεσημέρι και να φεύγουμε μεσημέρι.
0: Ή να μην πάμε και καθόλου δηλαδή.
1: Ένα εξάωρο να δουλεύουμε, έτσι να πηγαίνουμε γύρω στις 8-9.
0: 8-9.
1: 7 τώρα, ναι. 9 είναι καλά, 9, 10, 11, 12, 13. Με 9-2 μη σου πω.
0: 5-ωρο το 9-2
1: μ' αρέσει εμένα, παιδιά. Συγγνώμη τώρα.
0: Και θα το κάνουμε 4-ωρο, 9-1.
1: Όχι, εντάξει, 2, μην το παρεχέσουμε κιόλας. Να είμαστε και λίγο.
0: Καλημερίζουμε και την Εφη. Πρώτη φορά μας στέλνει μήνυμα στο Viber. Σας αγαπάω. Keep going. Σε λίγο παρκάρω, οπότε μπορεί να μην ακούσω την καλημέρα σας. Εμείς θα την πούμε, θα την ακούσω στο Spotify.
1: Ποια καλημέρα είναι αυτή, πέστη και σπέση χάμω.
0: Στην επικαιρότητα, ξεκινάω από την πανελλαδική απεργία σήμερα τη ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθομόνος θα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αθήνα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά, διαβάζω, θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε και σημείωμα στην οικογένειά της.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν θέλω να το παίξω ούτε έξυπνο ούτε τίποτα, θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Απλά πρέπει λίγο να έχουμε περισσότερη στα παιδιά μας. Δεν ξέρω βέβαια και σε αυτή την ηλικία. Αυτά κρύβονται κιόλας δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Και να μην είναι καλά. Κρύβονται, δεν μας το λένε. Να. Αλλά κάπως δεν βλέπεις, ρε παιδί μου, έτσι κάτι να προλάβεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Ήταν...
1: Πολύ στενάχωρο. Δηλαδή, αν έχει 3 χρόνια κατάθλιψη, δεν το κατάλαβε κάποιος, ας πούμε, έτσι να προσπαθείς να το βοηθήσεις το παιδί. Τι να πω.
0: Δεν ξέρω. Η αστυνομία θα διερευνήσει όλα τα. Τέτοια τη υπόθεση.
1: Η αστυνομία, ό,τι και να διερευνήσει, το παιδί έφυγε.
0: Τι άλλο έχουμε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Πάει ταξιδάκι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Έχουμε φοιτητικές εκλογές, οι οποίες διεξάγονται σε ένα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ στην πόλη μας.
1: Το νου σας τι θα ψηφίσετε?
0: Απειλής.
1: Το νου σας. Είμαι εγώ αυτή που πάω και τα σπάω, λέει.
0: Από δύο φοιτητές που τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι κάλπες είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία.
1: Έτσι, ας ασχολούνται τα πουλάκια μου.
0: Καλά αποτελέσματα να ευχηθούμε.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Χατζής έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο ξεχωριστές παραστάσεις στη μικρή σκηνή, εκεί στην Τούμπα, με τίτλο Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Σήμερα και αύριο μαζί με τη Δανιέλα.
0: Ποια είναι η Δανιέλα?
1: Η κόρη του, δεν είναι.
0: Αλήθεια.
1: Που ήταν στο... Ναι,
0: άντε.
1: Η Δανιέλα. Κώστας Χατζής και Δανέλια. Δανιέλα, έλα ρε.
0: Δανιέλα,
1: σήμερα πες. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει.
0: Σύνορα,
1: η Ένωση Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού έχει και την εικαστική έκθεση Η τέχνη στη Σκακέρα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Οι Σλαχανές στη Θεσσαλονίκη. Τα γκένια έχουν ήδη γίνει. Μέχρι τις 20 Μαΐου μπορείτε να πάτε να δείτε τέχνη Σκακέρα.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό. Για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρία αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσική σιωτηρία αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα. Πάμε για σήκωμα τεταρτιάτικο.
4: Σώθηκε ο Πανετολικός. Βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης. Βουλιάζουν ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά και έκανε πάρτι πρωτιά στη Λεωφόρο. Ήρθε ο Ματσάρης στον Ηρακλή. Υπέγραψε. Τελικά όχι τεθάρτη, όχι αυτά. Ανέβασε με τον κύριο Μανβασιώτη φωτογραφία που δώσανε τα χέρια. Οπότε περιμένουμε μια καλή χρονιά και για τον Ηρακλή στη Super League. Έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Κλάρκ των Memphis Grizzlies σε ηλικία 29 ετών.
3: Ναι.
4: Τώρα ίσως από ναρκωτικά, κάτι λέει βρέθηκε μέσα στο δωμάτιο. Πέθανε όμως και ο Jason Collins, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίχτης του NBA. Από...
3: Γλιοβλάστομα.
4: Ναι, άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, Λεβαδιακός Όφη σήμερα, Βόλος Άρης, Πάο ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι ποδοσφαιράκι. Και μπασκετάκι έχουμε, Ολυμπιακός Κολοσσός και Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο κύριος Γιανακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια. Ναι. Παρότι.
3: Έχει τιμωρία αυτός.
4: Έχει τιμωρία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτός ταξίδεψε. Τι θέλετε εσείς?
3: Θα μπει μεταμφιασμένος μέσα
4: για
3: στο
4: γήπεδο.
3: Είναι ο τελευταίος αγώνας της σειράς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη εκτός, όπως έκανε και στους πρώτους δύο αγώνες που κέρδιζε, για να πάει στο Final Four εδώ της Αθήνας.
4: Ωραία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Οπότε σήμερα έχει ματσάκια.
3: Ναι, και οι αγώνες του ποδοσφαίρου είναι στις 7.30. Οπότε βολεύει. Βλέπεις πρώτα το ποδόσφαιρο, τελειώνει, βλέπεις και το μπασκετάκι.
4: Και αύριο άλλο ημιτελικός Eurovision. Ού, γίναμε, πάει εβδομάδα.
3: Γεμάτη εβδομάδα events.
4: Έτσι.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8 ακριβώς, επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό.
2: Βρε καλώς τους στην παρέα.
1: Καλημέρα στο Γιώργο, εδώ είναι και το Ναταλάκι. Καλημέρα παρεούλα μας, φέρ το vibes σήμερα.
2: Φέρ το μου, υπέροχος ήταν παιδιά, μπράβο. Πάρα πολύ μου άρεσε το σκηνικό. Να. Μου άρεσε ότι περάσαμε και το φέρτε τα κλεμμένα πίσω. Φέρτο. Βέβαια, είχε και τα κλεμμένα εκεί τα μάρμαρα.
1: Το μήνυμα
2: ελήφθη. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Μου άρεσε όλο το σκηνικό. Όλο αυτό. Τα βίντεο, τα έτσι. Τι να πω, νομίζω ότι ήταν πολύ διαφορετικό από όλους τους άλλους.
1: Ήταν μια ωραία παρουσίαση. Μακάρι να κάνει την αίσθηση και στον τελικό και να το φέρουμε πίσω εδώ.
2: Πάντως αίσθηση έχει κάνει ήδη από ό,τι ακούσαμε μέσα που έγινε χαμός.
1: Ναι. Και πολλά σκουφάκια είδα στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Να τα φοράνε κάτω.
2: Λοιπόν, Λεωφόρο Στρατού, Κωνσταντινού Καραμαλή, Διαγορά. Έχουμε λίγη κίνηση. Και στο περιφερειακό φυσικά. Ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά όχι κανένα φοβερό πρόβλημα. Τσιμισκή Πολυτεχνείου και εκεί. Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη και εκεί. Και αυτό τι είναι, αυτό είναι Λεωφόρος Δεδροποτάμου. Εκεί έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Όπως είδατε χθες το απόγευμα, ένα περίπτερο, το μεσημέρι, μάλλον τι ώρα ήταν, ναι. Δεν θυμάμαι. Ένα περίπτερο στην Αγία Σοφία έφυγε από τη θέση του. Ένα φορτηγό έπεσε πάνω του. Διερευνούνται ακριβώς οι συνδίκες που έγινε το σκηνικό αυτό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Ο διοκτήτης ήταν μέσα στο περίπτερο.
2: Πάει και το περίπτερο, πάνε και τα κρουασάν εκεί. Τα πάτησε τα μάξι, άνοιξαν τα κρουασάν. Πάνε τα κρουασάν.
1: Ευτυχώς δεν έπεσε εντελώς. Έγινε λίγο, αλλά τώρα αυτό μάλλον δεν πρέπει να ξανακρεμιστεί από εκεί.
2: Πρέπει να φτιαχτεί και το περίπτερο και τα προϊόντα του που τα διέλυσε.
1: Και έχουμε και την απεργία που σας είπα και πιο πριν στις ειδήσεις. Θα έχουμε και εδώ στις 10.30 έχουμε κάλεσμα για συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Η ΑΔΔ διευκρινίζει ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στον mm-hmm. δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔ. Οπότε θα έχουμε κανονικά λεωφορεία, γιατί υπήρχε μια ερώτηση. Μήπως πώς θα είμαστε αύριο από μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν θα υπάρχει καμία απεργία. Κανονικά σήμερα τα λεωφορεία στους δρόμους.
2: Καλημέρα και στη Σάσα. 693-693-1003. Έλα τα good morning να έρχονται.
3: Και

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: από Ρεμπέτικο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλή εκπομπή μας λέει, να σε καλά. Πάμε να παίξουμε για καταστήματα Λαβή, για ωραία κοσμήματα.
1: Για πάμε, 23-12-66-233. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή, γι' αυτό υπάρχουν 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

0: μοναδικά κοσμήματα, όπως και στο lavijewelry.gr. Τα αγαπάμε τα λαβί, γιατί είναι πολύ κομψά, πολύ στυλάτα και φυσικά άκρος οικονομικά, για να μπορούμε εμείς οι Θεσσαλονικές να έχουμε μπόλικα λαβί. Έτσι, Εύος, Μαμπελόκηπου, Πουσορόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. 266-233. Καλέστε τώρα να δω πού θα σας κυκλοφορήσω για να φορέσετε τα υπέροχα λαβή κοσμήματα.
1: 2310-266-233. Περιμένουμε εκεί το τηλέφωνο που θα παίξει σήμερα. Δεν χάνει κανείς αυτό το παιχνίδι. Μόνο νικητές έχουμε. Χάνετε μόνο εάν δεν καλέσετε. Δηλαδή, τόσο απλά για να καταλάβετε.
0: Όχι, και γιατί να μην καλέσετε. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι, πείτε μας μια καλημέρα. Τι άνθρωποι είστε εσείς, δηλαδή.
1: Έχουμε γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Ματίνα, παιδιά. Καλημέρα που σας στέλνω από το λεωφορείο.
1: Έλα,
0: α, γεια σου Ματινάκη, στο λεωφορείο είσαι τώρα?
2: Όχι, έχω φτάσει στη δουλειά, είμαι γραφείο.
1: Ωραίο
0: το γραφείο. Έτσι, γραφείο, κάθεσαι γραφειάκι με τα σακάκια σου και τα πουκαμισάκια σου.
2: Έτσι, ναι.
0: Α, και τι κοσμήματα φοράς, για πες μας τώρα.
2: Αυτή τη στιγμή μόνο δαχτυλίδια και σκουλαρίκια.
0: Ωραία, εντάξει, τι μόνο, τι ήθελες άλλο δηλαδή,
1: εντάξει,
0: να βάλεις.
1: Για Θεσσαλονίκη τώρα, εντάξει.
0: Για Θεσσαλονίκη είναι λίγο, είναι η αλήθεια. Ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Οπότε εμείς θα σου δώσουμε μία δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πας, να πάρεις ό,τι θέλεις και κάτι για το λαιμό. Δεν γίνεται να πηγαίνεις χωρίς κολλέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ο χαρακτήρας εδώ στα πρωινά τα Καρντάσια του Τρανζίστορ 100,3.
1: Mm-hmm.
0: Σε πάω τώρα σε μια γυναίκα η οποία χώρισε το σύντροφό της,
1: ναι,
0: αφού είδε τι συζήταγε με το chat GPT. Υπάρχει και αυτό. Να το φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα. Προχώρησε η ανθρωπότης.
1: Ναι.
0: Μια γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση της όταν ανακάλυψε τυχαία τις ιδιωτικές συνομιλίες του συντρόφου της με το chat GPT,
1: ναι,
0: οι οποίες αποκάλυπταν όσα πραγματικά πίστευε για εκείνη και για τη σχέση τους. Η Lindsay Hall, επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, περιέγραψε την εμπειρία της σε προσωπικό της κείμενο που έστειλε σε μια τοπική εφημερίδα, εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν όταν δανείστηκε τον υπολογιστή του συντρόφου της. Είπε: «Μόνο μου φέρει, θέλω να κάνω μια δουλειά εδώ πέρα στο Word».
1: Έχω μεγάλη περιέργεια.
0: Η Hall εξηγεί πως αρχικά δεν έψαχνε κάτι ύποπτο, ούτε περίμενε να βρει αποδείξεις απιστίας.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, παρατήρησε ένα παράθυρο συνομιλίας με τίτλο «Προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση». Ξέρεις, στο chat GPT, αν το έχεις στον υπολογιστή σου, βγάζει αριστερά αυτά που έχεις συζητήσει. Τα κρατάει στη μνήμη. Πάγωσα. Λέει, τι γράφει εδώ μέσα. Οπότε, ξέρεις, μπήκε και είδε τι έγραφε. Στα μηνύματα περιέγραφε πως δεν ήταν σίγουρος αν την αγαπούσε πραγματικά ή αν ένιωθε ακόμα έλξη για εκείνη.
1: Σοπαρέ!
0: Η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη ακόμα όταν η Lindsay συνέχισε να διαβάζει το ιστορικό. Τι ρωτούσε και τι απαντούσε. Η φράση που τη συνέτριψε ήταν αυτή που ανέφερε ότι «απλώς δεν είμαι περήφανος για εκείνη». Η απάντηση του chat GPT ήταν κάθετη. Καθώς του έγραψε: «Τότε ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να το τελειώσεις». Βαλτό και το chat GPT.
1: Τώρα να είσαι παντρεμένος, ας πούμε, και να βλέπεις ότι ο άντρας σου λέει ότι δεν είναι περήφανος για σένα και ότι σκέφτεται να σε χωρίσει και ότι έχει φύγει ο έρωτας. Μπόπο, κακό.
0: Παρότι λέει, δηλώνει ίδια, ήξερε πως παραβίαζα την ιδιωτικότητά του, δεν μπορούσα να σταματήσω και να μην διαβάζω.
1: Καλά έκανε,
0: και
1: εγώ θα τα διάβαζα, συγγνώμη. Ο πρώτος αναμάρτητος σας πετάξει την πέτρα.
0: Υπερβολικά συγχωρισμένη λοιπόν για να σκεφτεί καθαρά. Πολύ τραυματισμένη για να αντιδράσει. Κοίταξε δίπλα της το σύντροφό της και λέει: «Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που είμαι τόσο καιρό μαζί. Τι κάνω εδώ?». Οπότε μία η ώρα τη νύχτα έγινε αυτό, σηκώθηκε και έφυγε.
1: Εκείνη την ώρα.
0: Μάζεψε τα πράγματά της. Ο άλλος μετά από λίγο την πήρε χαμπάρι, την έπαιρνε τηλέφωνο, την έστελνε μηνύματα, δεν απάντησε.
1: Τι θες, κυρία μου, αφού δεν είσαι περήφανος για μας?
0: Μετά πήγε αυτός έξω από το σπίτι, τέλος πάντων, που πήγε στο δικό της το σπίτι. Του αποκάλυψε, λέει: «Έχω διαβάσει το και το τα πράγματα, αυτά που συζητάς με το chat GPT».
1: Ναι.
0: Αυτός της εξήγησε: «Όχι, δεν είχα κάποιες ανασφάλειες».
1: Όχι,
0: και
1: τώρα, ρε φίλε.
0: Και
1: αυτό πάλι δηλαδή που λέτε.
0: Ναι.
1: Και όταν θέλουμε εμείς να σας χωρίσουμε, μετά λέτε: «Όχι, δεν θέλω». Δεν μπορώ να το καταλάβω, εγωισμός είναι δηλαδή.
0: Τελικά το ζευγάρι χώρισε οριστικά.
1: Καλά, εννοείται. Και καλά ξεκίνησε. Πόπο, με έβαλες ιδέες τώρα.
0: Τι?
1: Να ψάξω το chat GPT του. Καλά, βέβαια δεν ξέρω.
0: Μιλάει με το chat GPT.
1: Αυτά που ρωτάει, βέβαια, ναι, δεν είναι. Άστο, ειλικρινά, δεν θέλω.
0: Περίεργο. Αφού έχει εσένα να ρωτάει, γιατί ρωτάει το chat GPT?
1: Το βλέπω όταν βαριέμαι το απόγευμα που βλέπουμε, ναι, καμιά ταινία ή καμιά σειρά και με ρωτάει κάτι και του λέω δεν ξέρω. Μπαίνει και ψάχνει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι ότι δεν ξέρω, αλλά βαριέμαι να απαντήσω εκείνη την ώρα. Θέλω να χαλαρώσω, κατάλαβε.
0: Πες για να δω τι λέτε εσείς εδώ πέρα οι δυο.
1: Άστο, δεν θέλω, δηλαδή πραγματικά.
0: Είναι μια πρώτη φορά ακούς τώρα. Χώρισαν για το chat GPT τώρα.
1: Χώρισαν για το ChatGPT, βέβαια, χώρισαν, ναι, για τις ανασφάλειες του τυπά, αλλά any τον way.
0: Προσοχή λοιπόν, τη συζητάτε.

0: εγώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, και εγώ στον τραζίστορ 100,3. Θα έχει ενδιαφέρον να μας στείλετε και εσείς τι συζητάτε με το chat GPT. Σοβαρά πράγματα ή έτσι άσχετες ερωτήσεις καθημερινότητας?
2: Η αλήθεια είναι ότι συνταγές συνέχεια ρωτάω. Συνταγές ψάχνω ή πώς να κάνω αυτό ή να μου δώσει καμιά ιδέα άμα κάτι δεν πήγε καλά στη διάρκεια και να μου το σώσει.
1: Ξέρει, τα λέει καλά.
2: Τα λέει καλά, ναι, όχι, μια χαρά μου τα λέει για τις συνταγές. Υπέροχο είναι στις συνταγές. Τα ιατρικά φυσικά ξέρεις ότι.
1: Αυτό μια γνωμάτευση την κάνει.
2: Μια γνωμάτευση μου την κάνει, μην με βρίσετε.
1: Ναι, πώς κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
2: Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν, πάμε. Αν αναρωτιέσαι ποιο είναι το μυστικό για να δείχνεις και να νιώθεις τα καλύτερά σου, η απάντηση δεν κρύβεται μόνο στις γραμμές των ρούχων, αλλά κυρίως τα χρώματα. Λοιπόν, είναι τώρα εδώ, που είναι ρε παιδιά, να σας το πω πώς λέγεται. Λέγεται dopamine dressing.
1: Dopamine. Μας δοπάρει αυτός, δηλαδή.
2: Ναι, μας δοπάρει δηλαδή. Ναι. Η διάθεσή σου αλλάζει μόλις φορέσει εκείνο το κίτρινο φόρεμα ή το πράσινο τοπάκι. Ναι. Είναι το dopamine dressing, λέγεται. Είναι η μόδα σαν αντικαταθλιπτικό. Επιλέγει χρώματα που συνδέονται με θετικά συναισθήματα. Τα κυρίαρχα χρώματα είναι το electric μπλε, το φούξια του ηλιοβασιλέματος που το αγαπώ το φούξια, το έντονο πορτοκαλί είναι πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν. Μπορείς να ξεκινήσεις εντάσσοντας μικρές πινελιές στο ντύσιμο, όπως μια τσάντα σε έντονη απόχρωση ή ένα ζευγάρι statement πέδιλα. Σκέψου τώρα όλο λευκό π.χ. ή τζιν με λευκό και ένα πράσινο έτσι, ένα ηλεκτρικ πέδιλο. Ωστόσο η πραγματική μαγεία του dopamine dressing συμβαίνει όταν τολμάς το total look. Ένα μονοχρωμικό, δηλαδή μονοχρωματικό κουστούμι, κίτρινο π.χ. Ναι. Ή ένα έρινο μάξι φόρεμα σε έντονο τυρκουάζ. Ένα κουστούμάκι ροζ, φούξ, και είναι αισιόδοξο και γυρίζουν, σε κοιτάνε ρε παιδί μου. Ιδίως αυτό το ηλεκτρικ, το τυρκουάζ, αυτά τα χρώματα, και τώρα που είναι καλοκαιράκι και σε καλούν σε γάμους και σε βαφτίσεις, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε dopamine dressing θέλει ωραία υφάσματα όπως το λινό και το μετάξι. Φαντάσου ένα φαρδί λινό παντελόνι σε χρώμα λεβάντας, με ένα απλό άσπρο μπλουζάκι ή μια σατέν φούστα σμαραγδί με τα αγαπημένα σου sneakers. Οπότε ξέρεις τι κάνεις, συνδυάζεις το στυλ, ένα καλό π.χ. φουστάκι με το σνικεράκι σου. Αναμειγνύεις δηλαδή τις υφές και δημιουργείς το χαρούμενο δικό σου look.
1: Ωραίο, μπράβο σου.
2: Ναι, dopamine dressing.
1: Καλημέρα στη φαμίλια, είναι όλοι στα μάξι, η οικογένεια του φίλου μας του Νίκου. Ώρα για σχολείο, αφήνουν το παιδί στο σχολείο και μετά καφεδάκι με τρανζίστορ παρέα πάντα, έτσι.
2: Έτσι, καφεδάρα, δεν έχουμε καφεδάκια εδώ, καφεδάρες έχουμε.

0: Γιώργος Μαζολάκης, η φιλοσοφία μου στον Τρανζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Ας πάω στα τηλεοπτικά, τα lifestyle θέματα. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με την Eurovision. Πρώτος ημιτελικός έγινε χθες το βράδυ, 10 η ώρα ξεκίνησε. Ο Ακύλας πέρασε πρώτος στον τελικό του Σαββάτου. Χαμός από το χειροκρότημα που πήρε στο Wiener Stadthalle, έτσι λέγεται το στάδιο που γίνεται η Eurovision. Η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα έχει την υπογραφή του θρύλου της Eurovision, του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος νομίζω έκανε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Οργάνωσε μια διαφορετική παρουσίαση του τραγουδιού μας, πολλά visuals.
1: Τα visuals βέβαια δεν ήταν του Φωκά Ευαγγελινού, γιατί έλεγε, άκουγα χθες ο Καπουτζίδης, ναι. Πάρα πολλοί κόσμος δούλεψε για όλα.
0: Προφανώς, ναι.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Δεν ξέρει
1: ναι.
0: από υπολογιστές να τα κάνει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Τα ζήτησε, τα περιέγραψε. Λέει, εγώ θα βάλω αυτά. Εσύ βάλε από πίσω τα δικά σου, ρε παιδί μου. ένα ψηφιακό, θα λέγαμε, παραμύθι. Ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες. Από τις οποίες νομίζω πέρασε με επιτυχία ο Ακύλας, αφού προκρίθηκε. Μαζί με την Ελλάδα, ποιες άλλες χώρες πέρασαν? Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.
1: Πες ποιοι μείναν εκτός. Έμεινε η Γεωργία, ναι. Το Σαν Μαρίνο.
0: Σαν Μαρίνο που ήρθε και εδώ. Το Σαν Μαρίνο ήταν στον.
1: Ναι, μωρέ, η γλυκούλα.
0: Στο πάρτι μας. Δεν τα κατάφερε με τον Boy George να εντυπωσιάσει.
1: Ποιοι άλλοι πέντε μείνανε?
0: Δεν τις θυμάμαι τώρα, ναι. Να σου πω και τις υπόλοιπες. Ναι, αν και κάποιες που πέρασαν στη δεκάδα μέρα δεν μου άρεσαν καθόλου.
1: Η Πορτογαλία, τι μάπα ήταν, νομίζω ότι πέρασαν αυτοί. Δεν θυμάμαι. Πέρασε, είπες τώρα.
0: Η Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.
1: Άρα όχι, κόπηκε και η Πορτογαλία που ήταν μια μάπα και βγήκε μετά από εμάς κιόλας.
0: Οπότε αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Να βγάλουμε πιο μετά πάλι και σήμερα την φίλη μας.
1: Τη Στέλλα, βέβαια, που ήταν εκεί.
0: Θα είναι εκεί να μας μεταφέρει λίγο από τον πρώτο ημιτελικό, τον Μπαλμότ. Κάτι που δεν είδαμε από την τηλεόραση, ίσως εμείς.
1: Αν και εμείς ακούσαμε πολύ χειροκρότημα στον Ακύλα.
0: Ναι. Να δούμε τι άλλο εντυπωσίασε ή κάνα παρελειπόμενο της βραδιάς.
1: Λοιπόν, να στείλω πρώτα εγώ μια καλημέρα πριν συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχάσω. Στον Άκη και στο φίλο του τον Δημήτρη. Mm-hmm. Τα παιδιά εργάζονται και ακούνε Τρανζίστορ 100,3. Πού είστε σήμερα, Τεταρτίτσα?
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Κλείνουμε με λίγο Survivor. Ο Ατζούν επέστρεψε κακήν κακός πίσω στον Άγιο Δομήνικο, ναι. Ενώ είχε άλλες υποχρεώσεις. Για να είναι και αυτός εκεί.
1: Αυτό μας
0: να διευθετήσει τα πράγματα. Συζητιέται αν σταθεροποιηθεί η κατάστασή του να μεταφερθεί σε ένα ειδικό κέντρο αποκατάσταση στις ΗΠΑ. Που εκεί υπάρχει καλύτερη ιατροφαρμακευτική, ναι. Περίθαλψη.
1: Θα πληρώσει αυτός, ο Ατζούν.
0: Προφανώς θα πληρώσει αυτός. Τώρα δεν γίνεται διαφορετικά.
1: 10 αδέρφια είναι το παιδί αυτό.
0: Αλήθεια, 10.
1: Ναι.
0: Νομίζω 3 πιο στενείς συγγενείς έχουν ήδη φτάσει στον Άγιο Δομήνικο για να είναι μαζί του.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν θα δούμε σίγουρα καινούριο επεισόδιο, δεν θα ξεκινήσουν γυρίσματα μέχρι να διευκανηθεί ακριβώς τι έχει γίνει. Βγήκαν και παλιότεροι παίχτες του Survivor, mm-hmm. και είπαν ότι στο συμβόλαιο που υπογράφουν ότι, ας πούμε, αν γίνει κάτι ακόμα και αν πεθάνουν, δεν φταίει η παραγωγή. Ότι εσύ έκανες κάτι που βγήκες εκτός κανονισμών, ξέρω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, ό,τι και να υπογράψεις, γιατί είπε και ο Κόρο χθες ότι είναι πάρα πολλές σελίδες και ούτε βλέπουμε τι υπογράφουμε.
0: Κακός αυτό.
1: Ναι, ό,τι και να υπογράψεις, τώρα ο Ατζούν δεν θα το αφήσει έτσι,
0: θα
1: γιατί
0: αφήσει.
1: Θα φάει την κατακραυγή και αυτό τους νοιάζει.
0: Ναι, μετά μπορεί να μην ξαναγυρίσει άλλο Survivor, να χάσει και αυτός χρήματα, να βγει βρώμα και στην Τουρκία.
1: Και τώρα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν τώρα αυτός κάνει την ποινιά στο παιδί, μετά τελείωσε ο τύπος. Δηλαδή, τουλάχιστον με την Ελλάδα θα τον έχουμε στο κραξίδι.
0: Αν ακυρώσει και το παιχνίδι και δεν συνεχιστεί, τα χρήματα που ήταν τα 200 χιλιάρικα, τα πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, ας τα δώσει στην περίθαλψη του πολύ άτυχου νεάρου. Αυτά για την ώρα.
1: Λοιπόν, πόσο πάνε τα κεράσια εκεί στην Τούμπα?
0: Τα κεράσια πόσο πάνε?
1: Πόσο πάνε τα κεράσια, για πες.
0: Δεν ξέρω, πόσο έχουν.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω και τους ειδικούς μου. Στείλανε από τη Λαϊκή της Τούμπας.
0: Ναι.
1: Πουλάνε κεράσια σήμερα.
0: Και σου στείλανε την τιμή.
1: Και αναρωτιέμαι πόσο πάει, γιατί στην τηλεόραση λένε κάτι εξωφρενικά ποσά.
0: Ναι.
1: Αλλά στη Λαϊκή εγώ τα είδα πιο φτηνά. Γι' αυτό λέω. Πόσο να κάνουν.
0: Επίτηδες το
1: ή πηγαίνουν.
0: Να ρίξουν την κυβέρνηση, θέλουν για το κεράσι.
1: Μήπως πηγαίνουν στην Γλυφάδα, ρε παιδί μου.
0: Είναι πιο ακριβό το κεράσι.
1: Στο Κολωνάκι σε κανένα.
0: Κεράσι, κεράσι.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonaskincare. Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Πόσο είπε η φίλη τα κεράσια?
5: 6,5 ευρώ, κάτσε να σου πω περιοχή, στη Λαϊκή των Διαβατών.
4: Πέντε η τούμπα, πέντε η τούμπα, σας φάγαμε.
5: Διαβατά με τούμπα 1,5 ευρώ πιο κάτω, γιατί ρε παιδιά τόσο
4: και γιατί διαφορά. Δηλαδή, και υποτίθεται η τούμπα δεν είναι και από τις φτηνές λαϊκές.
5: Έχουμε καμιά χαμηλότερη τιμή, μήπως από κάποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά?
4: Σιγά στο σούπερ μάρκετ που θα βρεις πιο φθηνό κεράσι. Λέω, και τι κεράσι θα βρεις?
5: Για προσφορά, τι να σου πω. Μπα. Κεράσι.
4: Κεράσι.
5: Αζερμπαϊτζάν.
4: Άστον, ναι.
5: Που να ξέρω εγώ.
4: Λοιπόν.
5: Κάτσε μια καλημέρα στην Άννα, η οποία λέει καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Σας ακούω κάθε μέρα και μου φτιάχνατε τη μέρα με το χιούμορ και με τα ωραία σας τα τραγούδια. Θέλει να χαιρετήσει την καλύτερη παρέα που δουλεύουν στο Blue Lamp, ειδικά την Ελένη. Καλή συνέχεια, φυλάκια.
4: Φυλάκια στο Blue Lamp, φυλάκια.
5: Πάμε στο παλιό τραγούδι.
4: Η Άνοιξη ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1991 που ερμήνευσε στα ελληνικά η Σοφία Βόσου. Έτσι, αυτή την εβδομάδα, από ό,τι καταλάβατε, τα παλιοτράγουδα είναι όλα Eurovision. Το τραγούδι ερμηνεύτηκε τέταρτο τη βραδιά μετά τη Μάλτα και πριν την Ελβετία. Για την ερμηνεία της η Βόσου έδωσε σε αναδρομή μία από τις πιο επαγγελματικές και φωνητικές ερμηνείες της νύχτας και μάλιστα είχαν εκφραστεί έντονες προσδοκίες για νίκη στο διαγωνισμό και από ελληνική πλευρά αλλά και από ξένες εκτιμήσεις. Παιδιά, τι φωνάρα έβγαλε η τύπισσα.
5: Βάλε μια ταινία, τελεία. Άνω, 3 ευρώ στην Νεάπολη, μόλις τα κεράσια, λέει ο Βασίλης.
4: Έλα ρε Βασίλη, φύγαμε για Νεάπολη, φύγαμε.
5: Είδατε πώς ρίχνουμε και τις τιμές, διαμορφώνουμε τις τιμές της λαϊκής.
4: Κοίταξε, κάθε μέρα θα ψάχνουμε ένα φτηνό προϊόν ανά την Θεσσαλονίκη, έτσι, τις περιοχές τις λαϊκές.
5: Κι άλλη προσφορά τώρα. Καλημέρα, παιδιά, ελάτε σέρες. 3 ευρώ μέχρι και 6 βρίσκεις, μας λέει η Χριστίνα.
4: Ωραία, και τα σέρας.
5: Άρα τα 5 πολλά.
4: Θα πάω την Κυριακή σέρα. Αλλά Κυριακή είναι κλειστά τα μανάβηγα.
5: Ναι.
4: Anyway, το τραγούδι λοιπόν καταστράφηκε βαθμολογικά από έναν αναπάντεχο εξωγενή παράγοντα. Ο σαξοφωνίστας
5: της
4: Συμφωνικής Ορχήστρας του Ράι, ο οποίος αναφέρθηκε ότι ήταν πολύ καλός, αρρώστησε Σάββατο μεσημέρι.
5: Κάντε μια που πάθα.
4: Λίγες ώρες πριν το διαγωνισμό και αντικαταστάθηκε επιγόντως.
5: Από το θείο του.
4: Από ένα συνταξιούχο συνάδελφό του. Αφού λέει οι διοργανωτές δεν βρήκαν άλλο διαθέσιμο. Το οποίο λόγω μεγάλης ηλικίας ήταν 70 χρονών.
5: Πού να πάρει ανάσα, ρε,
4: δεν μπορούσε να πάρει ανάσες, λέει. Και δεν πρόφτασε να μάθει τις ελάχιστες αυτές ώρες το πλήρως το σόλο και αναγκάστηκε να παίξει την απόρρε, παιδιά.
5: Κρίμα.
4: Το αποτέλεσμα ήταν να βγάλει έναν ήχο πολύ ασθενή, να μην ερμηνεύσει σωστά τις μισές νότες του σόλ.
5: Την παραπίπα δεν την είπε καλά.
4: Άστο. Παρά το γεγονός αυτό, θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά τραγούδια στη Eurovision και μάλιστα έχει γίνει διαχρονική επιτυχία στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι ήταν το 1991, ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε.
6: Το παλιοτράγουδο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 5 λεπτά μετά τις 9, ψιλοαργήσαμε για το τρίτο 60 λεπτό, αλλά να είμαστε.
2: Και η ώρα πήγε 9!
1: Εδώ, προσπαθούμε να ρίξουμε τις τιμές στα κεράσια σήμερα.
2: Σήμερα τα κεράσια, παιδιά. Από εβδομάδα θα βρούμε άλλο φρούτο.
1: Χαμηλότερη τιμή αυτή στα 3 ευρώ σήμερα, να ξέρετε.
2: Στη Νεάπολη. Φύγαμε για λαϊκή Νεάπολη, λοιπόν.
1: Πώς είναι

0: Μα Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 5.30 προκλήθηκε συμπλοκή μεταξύ τριών ανδρών, η οποία εξελίχθηκε σε ένοπλο επεισόδιο με τη χρήση κυνηγητικού όπλου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Διαβατών από συγγενικά τους πρόσωπα και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα από σκάγια, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση, να πούμε.
1: Τέξας γίναμε!
0: Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες τις πληροφορίες, διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται από την ελληνική αστυνομία, η οποία διερευνά συνθήκες του περιστατικού.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρη και είπες και θα επιστρέψουμε για να τραγουδήσουμε και να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια για Οντεόν Πλατεία.

0: Αναστασία, αμαρτίες, τι αμαρτίες πληρώνουμε κι εμείς εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, έξω από τα άλλα ραδιόφωνα. Συζητάνε για την Eurovision, υπάρχει μια εξαλωσύνη δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Είναι μια γιορτή μουσικής, ένα φεστιβάλ, δηλαδή. Γιατί τόσο.
0: Άστο, δεν ξέρω. Φανατίστηκαν. Θα παίξουμε.
1: Να παίξουμε. Φέρτο μου. Το παιχνίδι, φέρτο. 266-233. Ποιος θα τραγουδήσει, ποιος θα βγει στον αέρα να πει το στίχο σωστά από το σημείο που θα σταματήσει το τραγούδι και θα κερδίσει διπλή πρόσκληση για Οντεόν πλατεία. Ποιος?
0: Με Σάλτη θα παίξουμε σήμερα. Μεγάλη επιτυχία. Περσινή δεν ήταν η Σάλτη, η πρόπερση.
1: Πρόπερση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ γνωστό τραγούδι.
0: Ναι, εύκολο.
1: 266-233. Πάρτε τηλεφωνάκι. Ευκολούρα είναι για να πάρετε διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Ντεόν Πλατεία.
0: Το δίνουμε.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στη Στέλλα και σε όλα τα παιδιά. Το Σασουλίνι που μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram και λέει ντρεπόμαστε να βγούμε στον αέρα.
0: Γιατί
1: να μην ντρέπεστε, να παίρνετε τηλέφωνα.
0: Εμείς που βγαίνουμε κάθε μέρα δηλαδή δεν έχουμε ντροπή πάνω μας.
1: Εμείς είμαστε ξεδιάντροποι.
0: 2310-266-233. Κάτσε να τσεκάρω και το Viber. Έχουμε, τι λέει ο Τζόνι εδώ. Η σημερινή παλιά τραγουδάρα για το παλιό τραγούδι εδώ την είχα γράψει σε κασέτα, σε κασετόφωνο και είχα κολλήσει πολύ 9 ετών το 1991.
1: Πω.
0: Αρχαία πνεύματα, ενωθείτε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ποιος είσαι?
2: Ο Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο, το σκέφτεσαι λίγο, δεν είσαι σίγουρος?
0: Δεν ακούει μάλλον.
2: Είμαι λίγο ντροπαλό γι' αυτό.
1: Ποιος γελάει από δίπλα, ποιος γελάει?
0: Γυναίκα.
2: Όλη η οικογένεια είναι εδώ.
1: Τι ωραία, ποιος Νίκος είσαι?
0: Ο Σαμπαλίδης είσαι.
2: Κοντά πέφτει.
1: Ο γαμπρός.
0: Και ο γαμπρός Νίκος είναι.
1: Έλα όλο το σόι εδώ.
0: Έχουμε πιάσει όλη την οικογένεια, είμαστε οικογενειακή εκπομπή.
1: Τέλεια, θα πάτε σινεμά, πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι όλο το αυτοκίνητο εκεί που είστε δεν ξέρω, πάμε.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το. Παράλληλη αγάπη σου.
1: Ο Νίκος που είναι ρε παιδιά?
0: Ευτυχώς ήταν η γυναίκα δίπλα και κέρδισε.
1: Αλίμονο. Μείνετε στη γραμμή. Πού πάτε καλέ όλοι οικογενειακός πρωί πρωί?
4: Έχω σήμερα να κάνω κομμωτήριο τα μαλλιά μου.
1: Κομμωτήριο.
0: Και σε συνοδεύουνε?
1: Αυτά είναι.
0: Και σε συνοδεύουν στο κομμωτήριο?
4: Με συνοδεύουν, με αφήνουν και θα φύγουν αυτοί. Θα πάνε παραλία να κάνουν βόλτα με τα ποδήλατα.
0: Α, τι ωραία!
1: Τι ωραία, ρε παιδιά! Μπράβο, λοιπόν. Μείνε στη γραμμή σου να σου πούμε πώς θα πάρεις το δώρο. Ο Νίκος εξαφανίστηκε, αυτό ήταν.
0: Εντράπηκε, σου λέει. Εντάξει. Αν δεν ήταν η γυναίκα σου, Νίκο, δεν θα κέρδιζες. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι πόσο σημαντικό άνθρωπο έχεις στη ζωή σου.
1: Μείνετε στη γραμμή.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μέλισσε, η μόνη επιλογή είναι ο τρανζίστορ 100,3 και τα πρωινά τα Καρτάσια.
1: Έτσι.
0: Να πάμε μια βόλτα από την Πλαγκόνα στο site να διαλέξουμε καμιά κρεμούλα για σήμερα, έτσι ωραία. Θέλεις.
1: Μόνο ωραίες έχει η Πλαγκόνα.
0: Παρακαλώ.
1: Μόνο ωραία πράγματα. Και τώρα λέω να πούμε γεια στην κούραση με τη σειρά K-Secret Seoul 1988 που βρίσκουμε στο Πλαγκόνα. Για τη μετάβασή μας το καλοκαίρι. Ξεκινάμε με το Snail Music 77% και Rise Essence για βαθιά ενυδάτωση και επανόρθωση. Η χρήση του ρυζιού προσφέρει ενυδάτωση, αλλά και τη λάμψη που χρειαζόμαστε. Πλαγκόνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com. Και γενικότερα μία έτσι βολτίτσα στο site, θα δείτε ότι έχει πολύ ωραία πράγματα ανάλογα με το δέρμα του καθενός.
0: Και τώρα νομίζω μπορούμε να περάσουμε σε ένα εκδοτάκι. Ετοιμαστείτε παρακαλώ πολύ, κρατηθείτε.
1: Λοιπόν, μπαίνει μέσα στην τράπεζα ο ληστής, ναι, με τη μάσκα του. Ληστεία! Όλοι στα γόνατα και τα χέρια ψηλά! Πετάγεται εκεί μια κυρία και λέει: ρε φίλε, να μας ληστέψεις, ήρθες ή να κάνουμε πιλάτες.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν. Κοίταξε τα γόνατα με τα χέρια ψηλά. Ναι. Εντάξει.
0: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει έτσι ένα καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονίκη. Ότι και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος. Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
1: Υπέροχο.

0: τελειώσαν για μας.
1: Γιάννης Βαρδής, δεν τον περίμενα αποκλειστικά εδώ στον Τραζίστορ 100,3, το ακούμε αυτή την εβδομάδα.
2: Και αποκλειστικά και εγώ θα σας έχω συνταγές όμως. Κάθε μέρα, έτσι. Θα σας φτιάξω πανεύκολο και γρήγορο σουφλέ με σπανάκι. Τι άλλο να σας κάνω, δηλαδή κάθε μέρα οι συνταγές είναι τώρα έτσι πως κάθεσαι, σηκώνεσαι και σε μισή ώρα έχεις φαγητό, ρε παιδί μου. Σε ένα μικρό πυρέξ βάζεις σπανάκι, αλάτι και πιπέρι. Σε ένα μπολ χτυπάς δύο αυγά, κρέμα γάλακτος. Αν δεν θέλεις κρέμα γάλακτος, βάλε γιαούρτι. Baking powder και τυριά. Και λίγο μοσχοκάριδο, αλάτι, πιπέρι. Τα ανακατεύεις. Αδειάζεις αυτό το μείγμα με το αυγό και την κρέμα γάλακτος και το baking πάνω από το σπανάκι. Mm-hmm. Και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς μέχρι να πάρει χρώμα. Αυτό είναι. No. Αν θέλεις από πάνω, βάλεις και λίγο τριμμένα τυριά πάνω από την κρέμα. No. Και στην ουσία έχεις ένα υπέροχο σουφλέ και αρκετά υγιεινό, γιατί άμα βάλεις κρέμα γάλακτος light, έχεις και το σπανάκι σου, το αυγουλάκι σου, μια χαρά, και το αυγό με το σπανάκι ταιριάζει εξαιρετικά. Οπότε σπανάκι, αυγά με κρέμα γάλακτος baking powder, τυριά, μοσχοκάριδο, αλάτι, πιπέρι. Τέλος, γεια σας, έτοιμο το μεσημεριανό σου φαγητό.
1: Μας έβγαιξες. Ο Τζόνι ξετρελάθηκε με τον εαυτό μου. Υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο. Θα σημειώσει, λέει, ημέρα και ημερομηνία για το ανέκδοτο. Μάγδα, άθλιο.
2: Άθλιο. Όχι άθλιο.
1: Σε δίκασε.
2: Γιατί άθλιο.
1: Άθλιο, λέει.
2: Γιατί άθλιο. Επειδή δεν αθλείσαι και δεν ξέρεις πώς είναι οι κιλάτες. Γι' αυτό. Εγώ δηλαδή που πάω κάθε μέρα εκεί και μου λένε οι γυμνάστρες, σήκω τα χέρια, σήκω τα πόδια. Το κατάλαβα το ανέκδοτο. Άμα εσύ δεν γυμνάζεσαι και έχεις να περάσεις από το γυμναστήριο από τότε που πήγαινε στο σχολείο. Τζόνι.
1: Ναι, από τη γυμναστική που έκανε τελευταία φορά τρίτη ηλικίου.
2: Τρίτη ηλικίου, συγγνώμη Τζόνι μου, αλλά.
1: Που και σιγά μην πήγαινε και εκεί, κοπάνες θα έκανε.
2: Κοπάνες έκανε, τέτοιος είναι.
1: Πού να το καταλάβει.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: ξανά.
1: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε τα νούμερα βγήκανε του πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Σάρος από ό,τι βλέπω εδώ.
2: Βέβαια.
1: Δύσκολα βλέπουμε στην καθημερινότητα τέτοια νούμερα. 52,7 στο δυναμικό
2: τι
1: κοινό.
2: Λες, ρε.
1: Και στο γενικό σύνολο το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε και το 42,2%.
2: Άκου 52%.
1: Το Eurovision Night πιο πριν έκανε 22,6%, η εκπομπή 9 ναι. με 10. Ο πρώτος ημιτελικός πάντα στο δυναμικό κοινό 47,6, στο γενικό σύνολο 18,5 και 37,8. Σάρωσε
2: βέβαια.
1: Σχεδόν η μισή που ήταν σπίτι και είχαν ανοιχτεί την τηλεόραση είδανε Eurovision, λογικό. Νομίζω σε χαμηλότερα επίπεδα, επειδή δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, θα κινηθεί ο δεύτερος ημιτελικός.
2: Καλά, εννοείται.
1: Τα 80, τα 70 θα τα δούμε στον τελικό του Σαββάτου.
2: Mm-hmm.
1: Φεύγουμε από τη Eurovision. Στην Ιωάννα Τούνη σε πάω. Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ μια άγνωστη γυναίκα και του γιού τη, καθώ τον πήγαινε στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Έντονα φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη, στο δρόμο ήταν συγκεκριμένα. Η γυναίκα πλησίασε το παιδί τη και επιχείρησε να το χαϊδέψει το πρόσωπο παρά το γεγονό ότι εκείνο δεν το επιθυμούσε.
2: Ναι.
1: Η αντίδραση τη Τούνη, όπω περιγράφει, ήταν άμεση, καθώ προσπάθησε να εξηγήσει ότι το παιδί δεν ένιωθε άνετα με αυτή την κίνηση. Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, όπω αναφέρει, η άγνωστη γυναίκα αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την ψωνάρα. Τώρα, εγώ θα δώσω δίκιο στην Τούνη. Αν το παιδάκι, δηλαδή, θες να σκεφτούς και έλεπε, κάτσε μωρά, άστο με το παιδί ήσυχο.
2: Ξέρεις τι, θα σου πω τώρα κάτι όμως.
1: Τι,
2: τώρα,
1: σ' άρεσε ένα μικρή να σε τσιμπάντα μάγουλα η θεή.
2: Όχι, αλλά εμένα η μαμά μου δεν με είχε σε όλα τα social. Θέλω
1: αυτό.
2: Να πω ότι από τη στιγμή που ναι. τον έχει τόσο πολύ εκτεθειμένο στα social και τη φατσούλα του την ξέρουμε απ' έξω, δηλαδή σε 50 παιδιά θα το καταλάβουμε ότι είναι ο Παρούλης.
1: Ναι,
2: ωραία. Τη βγήκε καυτινής μία. Δηλαδή, όταν θέλει να προστατεύει. Υπάρχουν άλλοι διάσημοι mm-hmm. που τα παιδιά του δεν έχουμε δει τα πρόσωπά του ποτέ.
1: Okay.
2: Οπότε και από δίπλα μα να περάσουν, δεν θα τα καταλάβουμε. Προφανώς και ρίχνω άδικο στην κυρία η οποία γενικώς από πού και ως πού πας και πιάνεις ένα παιδάκι.
1: Ναι, από πού και ως πού το θάρρος, ναι, ρε παιδί μου.
2: Αυτό είναι εκνευριστικό, γιατί δεν συμβαίνει μόνο και σε άγνωστα παιδάκια. Βλέπω στην εκκλησία. Ναι. Έχουν τα μωρά, πάει η γιαγιά από πίσω, το τσιμπάει.
1: Όχι, κυρία μου.
2: Okay, okay. Ναι. Αλλά και η Τούνη, λίγο πρέπει να αρχίσει να, το παιδί της να το προστατεύει, γιατί μεγαλώνει, πάει σχολείο.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν γουστάρει το παιδάκι αυτά τα πράγματα.
1: Και έλεγε αυτή, καλέ, δεν μου μιλάει το παιδί. Γιατί δεν μου μιλάει? Της λέω, δεν σας μιλάει γιατί δεν σας ξέρει. Και σίγουρα δεν του αρέσει και να το πιάνουν στο πρόσωπο. Δηλαδή, ναι. του μιλούσε η άλλη, πού σε πάρει, η άλλη δεν την ξέρω πάρει για να την πιάσει την κουβέντα.
2: Ναι.
1: Και η άλλη μετά την είπε ψωνάρα. Λοιπόν, κάπου ένα όριο δηλαδή.
2: Δεν ξέρουμε βέβαια πώς μίλησε τι? Η Ιωάννα Τούνη, έτσι.
1: Εδώ έτσι περιέγραψε το γεγονός. Τώρα, με αυτή τη είπε, κυρία μου, τι κάνετε εκεί και πώς ναι. να τη μίλησε. Όταν βλέπει ότι το παιδί τη δυσανασχετεί, έχει κάθε δικαίωμα να
2: τη πει. Πάρ το και φύγε, άντε τώρα πια.
1: Την είπε ψωνάρα μετά.
2: Καλά την είπε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Καλά την είπε. Όλες κάνετε τα πάντα να γίνετε διάσημες
1: ναι.
2: και μετά.
1: Εντάξει, το είσαι διάσημος δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει ο άλλος και να σε ενοχλεί.
2: Όχι, δεν μπορεί, έτσι. Αλλά να σου πω και κάτι.
1: Δηλαδή,
2: κάνουν
1: ο
2: τα
1: Brad
2: πάντα.
1: Pitt, η τέτοια τι να πούνε αυτοί που είναι.
2: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Είναι διάσημοι, ξέρω.
2: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Ότι κάνουν τα πάντα ναι. κάποιοι άνθρωποι να γίνουν διάσημοι. Mm. Ο Brad Pitt είναι ηθοποιός.
1: Ναι.
2: Κάποιοι άνθρωποι έχουν γίνει διάσημοι χωρίς να επαγγελλονται κάτι.
1: Δηλαδή,
2: αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι κάνεις τα πάντα να γίνεις γνωστός μέσα από τα social, mm-hmm. βγάζεις τη δουλειά σου. Γιατί για να μάθουμε, π.χ. την Τούνη και τη Χι Τούνη, την τρώγαμε στη μάπα όλο τον καιρό στα social, έτσι. Που μαγείρευε, που έκανε, που έτρεχε, που έπινε, που. Το οτιδήποτε.
1: Mm.
2: Και τώρα που άρχισε και μας βγάζει και το παιδάκι και αυτά,
1: ναι.
2: το παιδάκι το έχει δώσει μία αναγνωρισιμότητα. Έχει και άλλες διάσημες που τα παιδιά τους δεν τα βγάζουν.
1: Ναι.
2: Μην βγάζετε τα παιδιά σας τόσο πολύ στα social, αν θέλετε να τα προστατεύσετε από τέτοια περιστατικά.
1: Γι' αυτό δεν κάνω εγώ παιδιά, για να μην τα βγάζω στα social.
2: Α, μπράβο, μιας και είσαι τόσο με στα social.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Το με τρανζίστορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 11 years, one Salonica. One for all for one.
16: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
17: One Salonica. The one you love.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Green. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
20: If you're all in. We're all in.
19: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
21: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
22: Είμαστε και πάλι εδώ για να ακούσουμε την τέρτη έχουμε σήμερα.
23: Λοιπόν, λέει είμαι 34 ετών, δεν έχω κάνει ποτέ έτσι σχέση.
22: Γυναίκα.
23: Ναι. Τον τελευταίο καιρό γνώρισα κάποιον 37, δεν του δίνα πολύ σημασία. Ένιωσα μια έλξη νομίζω και από τη δική του πλευρά. Ναι. Σε μια φάση παρατήρησα ότι με κοιτά έντονα, στη δουλειά είμαστε λέει. Αρχίσαμε το παιχνίδι των ματιών και πειραγμάτων, με έβγαλε nickname. Τον κάλεσαν για καφέ οι φίλοι του και είπε ότι δεν θα πάει γιατί δεν θέλει να πάρει απουσία από τη δουλειά του, ας πούμε, έτσι ξέρεις, να μην λείπει. Okay. Ενώ έχει περιθώριο λέει. Για άδεια. Όταν με πειράζει κάποιος άλλος πετάγεται σαν να ζηλεύει. Δεν έχω λέει εμπειρία για το φλερτ. Δεν ξέρω δηλαδή αν πραγματικά γουστάρει ή άμα είναι φιλικός απέναντί μου. Έχω πληγωθεί λέει κάποια στιγμή γιατί μια κοπέλα του έκανε προξενιό.
22: Οπα.
23: και θα, από τη δουλειά και θα βγει μαζί τη σε ραντεβού.
22: Πω.
23: Ναι.
22: Πώς και
23: όταν ήταν όλοι μαζί, αυτός είπε στην κοπέλα, λέει, κάτι ότι μη μιλάς, γιατί πήγα εγώ εκείνη την ώρα.
22: Για να μην ακούσει.
23: Ναι, ότι την ώρα που του έκανε το προξενιό,
22: ναι.
23: Πήγα εγώ και λέει, μη μιλάς. Εγώ ρώτησα, λέει, διακριτικά για το προξενιό.
22: Κινδυνεύει Ελλάς.
23: Και μου είπε ότι είναι και οι δύο χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που θα βρεθούν και ότι η κοπέλα είναι ωραία και γυμνασμένη. Παρεπιπτόντως, εγώ είμαι γεματούλα, λέει. Και τώρα έρχομαι να ρωτήσω, λέει, ναι, γιατί με κοιτάει έντονα, γιατί βλέπω ότι με πειράζει στην συνομιλία που έχουμε την ομαδική, πάντα θα μου κάνει λίγο σουσού, ναι, γιατί νιώθω ότι έλκεται και αυτός, λέει, και γιατί δεν κάνει κίνηση. Μήπως, λέει, επειδή είμαι εγώ άπειρη, δεν του έδωσα το σήμα ότι ενδιαφέρομαι.
22: Πιθανό.
23: Ή επειδή είμαι παχουλή, λέει, απλά παίζει και δεν ενδιαφέρεται. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Η Πόπη, ναι, είναι αυτή.
22: Πόπη, έλα ρε Πόπη.
23: Βρε Πόπη, λίγο μπερδεύτηκα, Πόπη μου.
22: Ναι.
23: Το ότι είσαι στο φλερτ, μπορεί να μην είσαι πολύ έμπειρη. Mm-hmm. Δεκτών. Τώρα θα ακουστώ κι εγώ λίγο κλασική και γραφική.
22: Ναι.
23: Αλλά ο άντρας είναι για αυτή τη δουλειά εδώ. Για να σε ξεμπλοκάρει και να σε φλερτάρει αυτός.
22: Σωστό.
23: Και στην τελική, ας πούμε, η φίλη πήγε και του κάνε προξενιό. Δεν είναι ότι, ναι, αυτός την έπεσε σε κάποια άλλη.
22: Να το χαλάσουμε το προξενιό όμως.
23: Πες τη φίλη από τη δουλειά, εμένα κάνε προξενιό. Πες, ναι, εγώ θέλω, ας την αυτή.
22: Την άλλη θα βρει.
23: Ναι, τώρα το αν είσαι παχουλή, όχι, είναι μια βλακεία που την έχεις μάλλον μόνη σου στο μυαλό σου.
22: Ναι.
23: Από τη στιγμή που το παλικάρι σε κοιτάει και σου στέλνει μηνύματα κτλ. Κάτι γουστάρει. Μπορεί να μην το έχεις δώσει το OK. Mm. Μπορεί να μην έχεις δείξει δηλαδή ότι ενδιαφέρεσαι.
22: Ναι.
23: Και γι' αυτό κάνε την υπερβολή.
22: Στείλ του κι εσύ ένα μήνυμα.
23: Στείλ του ένα μήνυμα.
22: Διαφορετικό.
23: Και πες του, θέλεις, βρες μια παράσταση, ξέρω, ναι, εγώ, ή κάτι, δεν ξέρω τι ενδιαφέρεστε. Μια συναυλία, μια παράσταση, τι σας αρέσει. Ένα καλό φαγητό, ναι, με ένα εστιατόριο, δεν ξέρω τι σας αρέσει.
22: Αυτό.
23: Και πες, βρήκα αυτό.
22: Πάμε
23: το Σάββατο. Αυτό. Και θα δεις από εκεί πέρα όλα θα έρθουν μόνο τους. Τώρα να προλάβεις πριν βγει προξενιό, ναι, με την, ναι, άλλη.
22: Μετά το χάσαμε το πατριό, το παλικάρι.
23: Και το ότι η άλλη είναι ωραία και γυμνασμένη,
22: άξι,
23: δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να μην ταιριάξουν.
22: Αυτό μπορεί να του αρέσουν οι ζουμέρες. Πού το ξέρω.
23: Ναι, ρε παιδί μου,
22: ξέραμε.
23: Αυτό πάλι που έχουμε βγάλει ένα κανόνα ότι κάθε γυμνασμένη, ναι, κοπέλα ντε και καλά πρέπει να, είναι, να τη θέλουν όλοι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Υπήρξα γυμνασμένη. Και τώρα που
22: και
23: με τσουποτή.
22: Τώρα
23: γυμνάζομαι, αλλά έχω τα κιλά μου. Και τώρα έχω τις ίδιες κατακτήσεις, μη σου πω και περισσότερες.
22: Είναι το ταπεραμέντο.
23: Αυτό, ξέρεις γιατί έφτιαξε η αυτοπεποίθηση. Αυτό πρέπει να δουλέψεις, Ποπίτσα μου.
22: Μπράβο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 και επιστρέφουμε για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό. Καλημέρα και πάλι από τα Πρωινά Καρντάσια.
2: Καλημέρα, ομορφιές. Πού είστε, τι κάνετε, πώς την παλεύετε και σήμερα?
1: Ο Σπύρος που πια σχολιάζει μόνο στον Τέρτη, δεν στέλνει σε άλλη, σε άλλη ζώνη της εκπομπής. Λέει, Γιώργο, τι εννοείς με το στυλ, κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό ενώ σε μήνυμα τώρα. Μην πάει το μυαλό σου. Αυτού πάει στο πονηρό πάντα το
2: πονηρός μυαλό. Πονηρός είναι, πονηρός.
1: Δεν είπα να στείλει κάτι πονηρό. Είπα να στείλει ένα μήνυμα διαφορετικό, έτσι με λίγο υπονοούμενο, μπας και προχωρήσει το θέμα.
2: Ναι, ρε παιδιά, μπορεί και αυτό να μην ξέρει. Ξέρει ότι γουστάρει και μπορεί να μην ξέρει και τι κάνει στη ζωή σου, αν είσαι μόνη, αν δεν είσαι.
1: Και ο Δημήτρης μας στέλνει πρώτη φορά μήνυμα στο Viber. Καλημέρα. Κοιτάει την Παχουλή γιατί θέλει την υγιή γυναίκα σύμφωνα με το χθεσινό ρεπορτάζ του Κόλλου.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Αυτοί είστε οι ακροατές που ακούτε κάθε μέρα και παίρνετε σημειώσεις.
1: Αυτό είναι crossover έγινε τώρα με το χθεσινό επεισόδιο. Τα συνέδεσαι σήμερα. Σωστός.
2: Ναι, πολύ ωραίος είσαι. Λοιπόν, έχει λίγη κινησούλα στο κέντρο μόνο. Στην Ίωνος Ραγούμη βλέπω. Στην Τζιμισκή, στην Δωδεκανήσου, ο Περιφερειακός είναι Πεντακάθαρος. Στη Μάνδρου στον Εύωσμο έχει λίγη κίνηση και στην Θεσσαλονίκη Μαλγάρων. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί έτσι?
2: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, κάτσε να δω από επικαιρότητα τι έχουμε. Θα πάει κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των 2-17χρονων μαθητριών που έπεσαν από την πολυκατοικία. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, οι συμμαθητές τώρα και αυτοί είναι λίγο συγκλονισμένοι. Θα τους υποστηρίξουν, θα γίνει και αυτή η υποστήριξη. Θέλει προσοχή. Αν και κατά καιρούς μιλάνε στα σχολεία και για το άγχος και για τα υπόλοιπα προβλήματα.
2: Μας και τα μάτια μας.
1: Τα bullying και όλα αυτά που ζουν σε αυτές τις ηλικίες.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο μιλάνε και δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβάνονται τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω αν περνέτε ίσως από κάποιους έτσι αψήφιστα. Του είπα, όχι, μωρέ, σιγά τώρα και αυτό.
2: Εφηβεία
1: ποιο παιδί.
2: Είναι
1: ποιο
2: και
1: θα
2: τέτοια,
1: πάθει κατάθλιψη τώρα, τι ανάγκη έχει αυτό, μια χαρά είναι, ξέρω
2: όχι,
1: εγώ
2: παιδιά,
1: και τέτοια.
2: Είναι πολύ τρυφερές ηλικίες και στο σπίτι και στο σχολείο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
1: Γιώργος Κακοσέως έρχεται αμέσως τώρα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να τραγουδήσουμε ανάποδα. Τελευταία μέρα σήμερα το τραγούδι. Αν δεν το βρείτε, θα το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κώστας Μαρτάκης, τόσο αγαπώ, εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε και ένα μήνυμα από την Μαρία, η οποία λέει: κοίτα να κάνεις κάτι πόπι, γιατί θα το χάσεις το παιδί. Στείλε, πάμε για ένα καφεδάκι την Παρασκευή, το Σάββατο.
1: Ναι.

0: Επίσης, να σας πω, είχα μια παρόμοια εμπειρία με ένα τέτοιο παιδί, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε και είναι σαν αποθυμένο. Έχει αποθυμένα η Μαρία. Όρμα, λέει η κορίτσι. Και οι γυμνασμένες είναι για τις βιτρίνες. Ούτε να μαγειρεύουν, λέει. Δεν ξέρω.
1: Έλα, ρε, μην τις βάζουμε όλες το ίδιο.
0: Καλά τα λέει η Μαρία, γιατί μπορεί να τις μείνει και μετά αυτής αποθυμένο και να λέει, αν του είχα στείλει το μήνυμα, μπορεί τώρα να ήμασταν μαζί, ξέρω.
1: Έτσι, ρε, παιδιά, μην μένετε με αποθυμένα, γιατί μπορεί να είναι και μπαρούφα, μπορεί να βγεις μια-δυο και να μην σ' αρέσει εσένα.
0: Ναι,
1: μην το θεοποιείς κιόλα, εντάξει.
0: Σωστό. Πάμε να παίξουμε.
1: Α, 266-233.
0: Τι ήθελες?
1: Νόμιζα το ζώδιο θα λέγαμε. 266-233. Καλέστε, βάλε λίγο το ανάποδο τραγούδι για να δούμε αν θα το βρείτε για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
0: Τελευταία μέρα μετά θα αλλάξουμε τραγούδι. Τρεις μέρες πάει αυτό.

0: Λοιπόν, τελευταίες βοήθειες, μπας και καταφέρει κανείς να το καταλάβει. Είχαμε πει ότι είναι γυναίκα τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Είχαμε επίσης να βοηθήσουμε ότι το τραγούδι είναι παλιό σχετικά. Έτσι. Και ναι, να δώσω και μια λέξη ανάποδα, η οποία είναι ακάλπ. Ακάλπ.
1: Α, ναι. 266-233. Έλα, παιδιά, το βρήκε και η Ζουλίδου.
0: Ακάλπ είναι μία λέξη από τον τίτλο του τραγουδιού «Ανάποδα».
1: Ναι.
0: Και να βοηθήσουμε και ότι το όνομα της τραγουδίστρια είναι σκέτο όνομα. Δεν έχει επίθετο, την ξέρουμε έτσι. Σκέτο.
1: Ναι. Έλα, κάποιος πήρε.
0: Το δώσαμε τώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Αλίκη.
1: Τι βρήκες, Αλίκη?
2: Από χτες το βρήκα, αλλά επειδή με πήραν τηλέφωνο δεν πρόλαβα να σας πάρω.
0: Εντάξει, Αλίκη, εντάξει τώρα.
2: Είναι η Χρήσπα, ναι, μου κάνει πλάκα ο Θεός.
1: Ναι! Ο Θεός! Ναι, ρε φιλενάδα, το βρήκες, μπράβο σου!
2: Βρήκα, να είστε καλά, παιδιά.
1: Κέρδισες διπλές προσκλησούλες για κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Μείνε στη γραμμή σου.

0: Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και φεύγουμε αμέσως τώρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τη Βιέννη.
1: Αλλά Βιέννα!
0: Με τη φίλη μας την Στέλλα Γιαλεζή, δημοσιογράφο του EurovisionFan.com. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε πολύ καλά και σε περιμένουμε πώς και πώς. Γιατί τι είδαν τα ματάκια μας χθες? Τι είδαν τα ματάκια μας? Λοιπόν, χθες ήταν ο πρώτος ημιτελικός. Ο Ακύλας έσκησε και η Στέλλα ήταν μέσα, παρακαλώ.
0: Ήσουν μέσα στο στάδιο, Στέλλα?
2: Είμαι στο κέντρο τύπου.
0: Α, στο
2: είναι
0: κέντρο τύπου.
2: Δίπλα από δίπλα. Το στάδιο. Παρ' όλα αυτά είχαμε άτομα και μέσα στο στάδιο. Θα τα πω όλα.
0: Για πες τα όλα.
2: Ήταν σαρωτικός.
0: Ναι.
2: Μέσα στο πρέσ ήταν η μόνη συμμετοχή που ήταν όλος ο κόσμος όρθιος και τραγουδούσαν, χοροπηδούσαν. Εντάξει, ήμασταν και αρκετοί Έλληνες βέβαια που δώσαμε το παλμό, αλλά ήταν και ξένοι που συμμετείχαν πάρα πολύ,
1: ναι,
2: σε όλο αυτό που συνέβη. Και μέσα στο στάδιο τον αποθέωσαν.
1: Πω πω.
2: Δηλαδή μαζί με τη Φιλανδία και τη Μολδαβία είχαμε το μεγαλύτερο χειροκρότημα.
1: Ναι.
2: Πήγαν όλα τέλεια.
1: Με τη Μολδαβία και την...
2: Ή τη Φιλανδία που
1: Φιλανδία,
2: είναι.
1: Φιλανδία, ναι, ναι.
2: Το
1: κοίταξε,
2: φαβορία,
1: η Φιλανδία ρεσί ήταν πολύ ωραία αυτή με το βιολί. Αλλά ο τύπος που τραγουδούσε, οκ, okay, show, δηλαδή, μα δεν είχε το βιολί.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν θα ήταν, δεν ήταν τόσο.
2: Εννοείται. Το ατού είναι το βιολί.
1: Η Μολδαβία άρεσε.
2: Ναι, ναι, εξεδίκωσε πάρα πολύ τον κόσμο. Θεωρούμε ότι όπως και εμείς θα πάει πολύ καλά στο κοινό και η Μολδαβία στο μεγάλο τελικό.
1: Μολδαβία, δεν μ' άρεσε που το είδα. Αλλά εσείς εκεί μέσα.
2: Σηκώνει πολύ, αρέσει πολύ αυτή η συμμετοχή. Βέβαια, οι επιτροπές δεν νομίζουμε ότι θα καταφέρει πολλά, αλλά στο κοινό θα πάει εξαιρετικά, είναι σίγουρο.
1: Εκεί τι έγινε με τον Ακύλα, για πες κανένα σουσού.
2: Έγινε χαμός. Όλοι ζητοκράγαζαν, τα σκουφάκια παντού, να φωνάζουν. Δηλαδή υπήρχε το winning vibe μέσα στο πρέσ και στο στάδιο μέσα.
0: Από ό,τι είδα πριν λίγο, Στέλλα, το τραγούδι μας είναι και πρώτο στα views στο YouTube. Δεν ξέρω αν το έχετε
2: με
0: δει αυτό.
2: Με μεγάλη διαφορά από
0: τα διπλάσια με σχεδόν. Ναι.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Υπό τριπλάσια, δηλαδή έχουμε γύρω στους 100.000 προβολές διαφορά.
0: Ναι,
2: που
0: ναι.
2: Όσο και αν έγινε από Έλληνες, τέτοια μεγάλη διαφορά δεν μπορεί να έχει γίνει μόνο από Έλληνες.
1: Καλά, μια Ελλαδίτσα είμαστε εμείς, ρε φίλε. Μια Ελλαδίτσα
2: είμαστε. Γιατί, οκ, και με άλλες συμμετοχές μας έχουμε δει στο παρελθόν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πολλές προβολές. Αλλά τώρα μιλάμε για μια τεράστια διαφορά στο θέμα προβολών που δεν νομίζω ότι γίνεται να είναι μόνο από Έλληνες.
1: Ήταν άρτιος ο τύπος πάντως. Τον είδαμε χθες και ξετρελαθήκαμε. Μετά βγήκε και η Πορτογαλία εκεί. Ήτανε... δηλαδή τι μας βάζει.
2: Η Πορτογαλία νομίζω.
1: Τη χαντακώσαμε εμείς.
2: Δεν είχε καμία τύχη.
1: Τη χαντακώσαμε λίγο.
0: Από τα χθεσινά τα 10 που πέρασαν, έκπληξη ποιο ήταν, του Βελγίου ίσως?
2: Μόνο το Βέλγιο.
0: Ναι.
2: Μόνο το Βέλγιο ήταν έκπληξη. Κατά τα άλλα ήταν πολύ αναμενόμενα τα αποτελέσματα.
1: Το Σαν Μαρίνο που δεν πέρασε το φανταζόσατε, το περιμένατε?
2: Κοιτάξτε, εγώ το περίμενα. Παρόλο που ήταν μια συμμετοχή με μια γνωστή τραγουδίστρια στους Eurofans, τη Ενίτ, που είχε πολύ φανταζό, ο Μπόι Τζόρτζ, που είναι πολύ γνωστό όνομα. Παρ' όλα αυτά η συμμετοχή δεν άρεσε και ήταν και τελευταίο στα στοιχήματα εδώ και καιρό.
1: Τώρα λοιπόν για αύριο τι έχουμε να δούμε? Έχουμε Κύπρο.
2: Είναι πιο ενδιαφέρον ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή χθες νομίζω όλοι καταλάβουμε, έκανε μια κοιλιά το σοου. Δεν είχε πολύ δυνατά τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, ότι ήταν λίγο βαρετό και λέω αυτά είναι, αυτά είναι πάλι καλά. Να σου πω ότι η Ιταλία μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Εντάξει που δεν ήταν, που δεν διαγωνιζόταν ούτως ή άλλως.
2: Είναι ωραία συμμετοχή και η Γερμανία επίσης άρεσε.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτή. Αυτή είναι ωραία, όντως. Αύριο έχουμε.
0: Να μην τα πούμε αύριο τα.
1: Ναι,
0: τα
1: να μας πει όμως.
2: Σήμερα είναι η πρόβη ημιτελικού για τον δεύτερο. Δηλαδή οι τροπές ψηφίζουν σήμερα από
1: αυτό
2: το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Ναι, τέλεια.
2: Το δεύτερο ημιτελικό έχουμε Κύπρο, έχουμε Βουλγαρία, έχουμε Ρουμανία. Έχουμε αρκετά δυνατά τραγούδια. Τη Γαλλία επίσης, την Αυστραλία που είναι φαβορή.
1: Η Μάλτα και η Αλβανία που είχαμε.
0: Ορίστε,
1: και στο Eurovision Party.
0: Είναι φίλοι της Μάγδας, γι' αυτό τους λέει, κατάλαβες.
1: Η Μάλτα πρέπει να περάσει. Πρέπει να περάσει η Μάλτα.
2: Εντάξει, εγώ αν με ρωτάς, θέλω πολύ να περάσει η Αλβανία, η αλήθεια.
1: Και η Αλβανία, ναι, ωραίο ήταν.
2: Είναι ένα πολύ συναισθηματικό τραγούδι και θα ήθελα πολύ να περάσει. Σε όλους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Έτσι. Τι καιρό έχει σήμερα εκεί η Βιέννη?
2: Κοίταξε, προς το παρόν έχει ήλιο. Κρύο βέβαια. Κρύο πάρα πολύ.
0: Έλα ρε.
1: Ήσασταν έτοιμοι. Ήσασταν έτοιμοι. Πήγατε με μπουφάν ή...
2: Εγώ καθόλου, γιατί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν τα παιδιά είχε
0: ζέστη.
1: Ωραία, εσύ.
2: Ήρθα εγώ και έφερα τη βροχή.
1: Καλά που έχει.
2: Είναι η τελευταία μέρα,
1: ναι,
2: που δίνει λίγο καλό καιρό, που αύριο λέει πολύ βροχή.
1: Καλά που έχει το σκουφάκι του Ακύλα, ρε φίλη.
2: Μέσωσε το σκουφάκι, αλήθεια σας λέω.
0: Στέλλα, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια για τη σημερινή μέρα. Αύριο τέτοια ώρα θα τα ξαναπούμε, έτσι, να μας δώσεις πληροφορίες από
2: τον... Λέμε αύριο με όλα τα νέα για τον δεύτερο ημιτελικό.
0: Τέλεια, μπράβο.
1: Χαμούλης, γεια.

0: Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Πάλι καλά που έχουμε τους ακροατές και μας θυμίζουν τους διαγωνισμούς. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival είναι η ένατη βερσιόν η φετινή.
1: Ποιος ψάχνει?
0: Εδώ φίλη μας η Στεφανία.
1: Ωραία.
0: Για 5 ολόκληρες μέρες, από Τετάρτη 20, την άλλη εβδομάδα δηλαδή ξεκινάει, μέχρι και τις 24 του Μάη, Κυριακή, ο προαύλιος χώρος της Death Hell Expo θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο. Οπότε εμείς σας στέλνουμε και σήμερα τρεις τυχερούς εκεί. Πώς? Φεστιβάλ και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-693-1003. Είναι το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Η ένατη εκδοχή του 20 με 25 με 24 Μαΐου. Πάτε όποια μέρα θέλετε εσείς.
1: Τι ωραίοι που είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε πολλές κουβέντες σήμερα.
0: Δεν προλαβαίνομαστε. Τι να κάνουμε τώρα, ζώδιάκια θες
1: ζώδια,
0: να πούμε.
1: Ζώδια, βέβαια.
0: Παρακαλώ.
1: Κριάρια, η μέρα δεν ενδείκνεται για σοβαρές αποφάσεις που αφορούν κυρίως τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας. Πρόκειται να λειτουργήσετε εν θερμό και οι επιλογές σας θα είναι τελείως λάθος. Υπομονή μέχρι αύριο.
0: Στον Ταύρο θα έχετε την τάση να αγκιστρώνεστε με τους φίλους σας και να νιώθετε εξαρτημένοι από τις δικές τους επιθυμίες και ανάγκες. Ανάμεσα στις πολλές φιλικές επαφές που θα κάνετε και κάποιες καινούργιες γνωριμίες που θα σας φανούν χρήσιμες σε όλα τα επίπεδα.
1: Για τους δήμους, ο έντονος συναισθηματισμός σας διακατέχεται και στην επαγγελματική σας δράση. Θα νιώσετε την ανάγκη να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο να εκφράσει τη δημιουργικότητά σας, απαλλαγμένη από κάθε επετίδευση, γι' αυτό και σας περιμένει η επιτυχία και η αναγνώριση.
0: Καρκίνη, δεν θα πρέπει να δώσετε σημασία στις τάσεις φυγής που μπορεί να σας δημιουργηθούν, ίσως γιατί η καθημερινότητα έχει γίνει πολύ φορτική. Αποφασίζετε να κάνετε ένα ταξίδι, να συναντήσετε αγαπημένα πρόσωπα που έχετε παραμελήσει εδώ και καιρό.
1: Λιοντάρια, ένας παράξενος πεσημισμός, μια απεσιοδοξία σήμερα, σας σωθεί να κάνετε σκέψεις απαγορευμένες, μακάβριες. Δεν θα μπορέσετε εύκολα να διαχειριστείτε αυτά τα συναισθήματα και η διάθεσή σας θα χαλάσει.
0: Στους Παρθένους θα δυσκολευτείτε αρκετά να πάρετε αποφάσεις, καθώς η κούραση δεν σας αφήνει να σκεφτείτε καθαρά. Ωστόσο, είναι παροδικό αυτό το πράγμα και όλα θα τακτοποιηθούν αργά αλλά με θεματικά αποτελέσματα.
1: Για τους ζυγούς, με δυσκολία λειτουργείτε κάτω από συνθήκες άγχους. Η πίεση σας χαλά τη διάθεση και δεν θέλετε να κάνετε τίποτα. Στυλώνετε τα πόδια αρνούμενοι να εξελίξετε την οποιαδήποτε κατάσταση. Μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Εν τω μεταξύ, ξέρει πλάκα ότι είμαι Λέων με οροσκόπο ζυγό. Τι γίνεται
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Στο Σκορπιό, έντονο πάθος και συνέστημα, ωστόσο, επειδή το πάθος εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε κτητική διάθεση, με απαιτήσεις και τάσεις να εγκλωβιστείτε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, δείξτε προσοχή.
1: Τοξότες, θα προτιμήσετε τον προσωπικό σας χώρο όπου νιώθετε safe και προστατευμένοι. Οι φίλοι κατανοούν τη διάθεσή σας για απομόνωση και σας συμπαραστέκονται διακριτικά.
0: Στον εγώ καιρό σας πάω αμέσως τώρα. Εγώ δεν είστε σε θέση να επικοινωνήσετε με κανέναν σήμερα. Οι απόψεις που εκφράζετε είναι βασισμένες στις προσωπικές σας αντιλήψεις, οι οποίες είναι λανθασμένες. Έχετε το νου σας.
1: Υδροχός, δυστυχώς δεν θα καταφέρετε να αποφύγετε να ξοδέψετε σήμερα, καθώς η σχέση σας με την ύλη και τα χρήματα δεν είναι ξεκάθαρη. Σπαταλάτε με το ένστικτο και αδιαφορείτε για το αύριο και τις υποχρεώσεις σας.
0: Και τέλος για τα ψαράκια, η διάθεσή σας, η διάθεση της στιγμής θα είναι ο κατεξοχήν οδηγός σας σήμερα. Και καθώς η ανάγκη σας για προσοχή και ενδιαφέρον από τους άλλους είναι μεγάλη, κάτσε γιατί σήμερα έχουμε πάλι πάνω κάτω εδώ, πρόκειται να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να σας προσέξουν. Ακόμα και να μεγαλοποιήσετε τις ανάγκες σας.
1: Δηλαδή,
0: α πούμε, κάνα ψεματάκι, κατάλαβες.
1: Ναι.

0: Ο Αντώνης Ρέμος, έλα να με τελειώσεις στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μόνο εσύ μπορείς. Λοιπόν, θα σου πω ένα πραγματάκι, δύο πραγματάκια και μετά πάρ' το πάνω σου.
0: Okay.
1: Η συνεργασία των Playmen του Μαρασί και της Ελένης Φουρέιρα φέρνει στο προσκήνιο το Τουλούμ. Ένα χορευτικό τραγούδι με τεκ επιρροές που θα είναι ένα πολύ δυνατό dance τραγούδι για το καλοκαίρι. Τώρα Playmen, αντιλαμβάνεσαι. Τουλούμ έχει και underground αναφορές. Ο Μαρασί είναι ένας DJ παραγωγός με διεθνή αναγνώριση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι θα τη βγάλουμε πάλι με Φουρέιρα.
0: Και Τουλούμ.
1: Και Τουλούμ.
0: Και Τουλούμπες.
1: Ενώ η Χρυσίδα Γκαγκούτη που συνεχίζει τις επιτυχίες της έχει βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Dirty. Και στο βίντεο συμμετέχουν Κόνη Μεταξά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Βασίλης Φορτούνης και Γιάννης Κατινάκης.
0: Παίζουν και πολύ γνωστοί έτσι και από τα social και από τα ραδιόφωνα της Αθήνας.
1: Ναι, ακριβώς. Dirty λέγεται. Dirty.
0: Εντάξει, ωραίο το βίντεο κλιπ. Χιουμοριστικό κάπως έτσι το στυλ. Ναι, το είδα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου δώσω και εγώ τα τελευταία μου εδώ τι είχα. Κάνες 2026. Να σε πάω λίγο στις Κάνες έτσι να περάσει ωραία.
1: Να γουστάρω.
0: Μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ στις 20 Αυλαία με μια εντυπωσιακή τελετή. Βρέθηκαν εκεί πολύ γνωστοί. Έτσι, celebrities, κόκκινο χαλί και τα λοιπά. Ωραία αντισήματα από τις γυναίκες. Κάτσε να σου πω ποιοι ήταν εκεί στην γαλλική Ριβιέρα. Η Jane Fonda, η οποία φορούσε Gucci σε μαύρο χρώμα.
1: Αχ, τι ωραία τα Gucci.
0: Η Καρολίνα Ντόρ, η οποία έβαλε strapless gown με κρόσια.
1: Ναι.
0: Η Kimberly Garner με floral gown.
1: Floral δεν πας τώρα στις Κάνες με floral.
0: Η θρυλική Joan Collins με λευκή έτσι.
1: Ναι, δημιουργία Joan Collins. Γι' αυτό είναι η Joan Collins.
0: Κρατιέται αυτή μια χαρά εδώ. Δες την κοτσονάτη, κοτσονάτη.
1: Πω, εμείς είμαστε τα μισά της χρόνια και πονάν τα πόδια μας.
0: Η Heidi Klum ήταν και αυτή εκεί πέρα γλυκούλα. Η Anaïs de Moustier με floral φόρεμα διαβάζω. Η James Franco. Η Demi Moore και αυτή. Αυτή
1: ωραία,
0: και αν ήταν Demi η Demi Moore.
1: Μ' αρέσει αυτό το κορίτσι.
0: Αυτό που έκανε και τη φρέσκα, ρε. Πραγματικά την έκανε σαν στα νιάτα τη, δεν ήταν έτσι αυτή.
1: Καλά κάνουν, ρε παιδιά, διάσημες είναι. Εμείς κάθε συμπεθέρα και τη σχολιά. Καλά κάνουν και φτιάχνονται.
0: Και πολύ ωραία εντυπωσιακά φορέματα γενικά όλες εκεί οι διάσημες του κινηματογράφου. Αυτά, να ακούσουμε ένα κιλά έτσι φέρτο πάλι έτσι για το γούρι.
1: Ρε παιδιά, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο αγόρι που αύριο γιορτάζει κιόλας.

0: είπα, φέρτο!
1: Ο Αγγίλας με το φέρτο στον τραζίστορ 100,3 και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για σήμερα.
0: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο! Λοιπόν, Τεταρτίτσα σήμερα λέω να πάω να κάνω γεμιστά. Τα ψιλοβαριέμαι, ναι. Πολύ διαδικασία.
1: Εντάξει, τώρα αφού θα διάλεξες αυτό.
0: Θα κάνω και μία μιλόπιτα γρήγορη, αυτή που σας είπα προχθές. Γιατί χθες με τα ντάμπλινγκ έφαγα όλο το πρωί μεσημέρι εκεί να τη λίγο.
1: Μελαλίδικο.
0: Ούτε ντολμαδάκια να έκανα ντάμπλινγκ και μάμπλινγκ. Οπότε σήμερα θα κάνω αυτά.
1: Ωραία.
0: 6,5 ώρα θα πάω γυμναστήριο σε ένα πιο δυναμικό. Δεν θα πάω πιλάτες.
1: Δώσε πόνο.
0: Πιο δυναμικό.
1: Πλαγκώνα να ευχαριστήσουμε.
0: Πλαγκώνα, όχι, δεν θα ευχαριστήσουμε, θα φορέσουμε.
1: Θα φορέσεις, θα βάλεις κάτι τώρα που θα φύγεις από εδώ.
0: Οπωσδήποτε θα βάλω κάτι. Βασικά να σου πω κάτι. Θα περιμένω το βραδάκι να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να κάνω το double cleansing μου.
1: Α, ωραία.
0: Step 1, cleansing oil για βαθύ καθαρισμό. Step 2, foam cleanser για φρεσκάδα. 10 λεπτάκια κάθε βράδυ για τον εαυτό μας αξίζει. Είναι το double cleansing ritual της Κορέας για να διώξουμε κάθε ίχνος κούρασης και εγώ είμαι ψόφια. Πλαγκώνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 7 το πρωί, σας θέλουμε εδώ παρέα μας.
0: Να, τι έμεινε, ρε παιδιά, πάει εβδομάδα.
1: Τίποτα, Πέμπτη αύριο.
0: Πάει εβδομάδα, είναι και εβδομάδα Eurovision, οπότε είχε και λίγο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αύριο πάλι θα σας φέρουμε τον Παλμό από τη Βιέννη.
1: Βεβαίως, γιατί θα γίνει σήμερα ο jury που λένε, η jury παράσταση, όπου θα βαθμολογήσουν οι κριτές για τον δεύτερο ημιτελικό.
0: Σήμερα έχει πολύ ωραίες συμμετοχές. Αύριο,
1: ναι.
0: Πέμπτη, ναι. Θέλω να τις δω όλες, δηλαδή την Αλβανία, τη Μάλτα, τη Βουλγαρία.
1: Την Κύπρο.
0: Την Κύπρο, την. Τα άλλα τα που λένε ότι είναι φαβορή Αυστραλίας και τα λοιπά. Αύριο θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Χθες ήμασταν μόνο εμείς.
1: Ναι, μπορεί να μην έχει ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον από τα τραγούδια.
0: Σαν Eurovision, ναι.
1: Άντε.
0: Εντάξει, γεια σας. Τώρα
1: καλημέρα.
0: Έχουμε και δουλειές.
1: Bye.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
13: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρίποντο!
18: Τρίποντο! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Η παρέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αντί για καλημέρα, σήμερα θα πω φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου. Μετά την πολύ μεγάλη χαρά που πήραμε από χθες το βράδυ, η διάθεσή μας σήμερα θα κινηθεί ακριβώς πάνω σε αυτό. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και φυσικά σε καλωσορίζω στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ που ακούμε καθημερινά μαζί από τις 11 μέχρι και τις 2 όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Φυσικά το πρόγραμμα σήμερα είναι γεμάτο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να αναλύσουμε ακόμα περισσότερα. Έχουμε να μιλήσουμε στο Viber, να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Έχουμε το διαγωνισμό μας. Τι άλλο θέλεις? Μένεις όπως είσαι και φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, ενώ σε πολύ λίγο φέρνω και αγαπημένη και τούλα γαρμπή από το παρελθόν με Ιεροσυλία.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ένας ψυχολόγος, σας το έχω πει, χρειάζεται πάντα. Νάτος λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, έκτοτος άγγελος εδώ στον τρανζίστορ 100,3, εδώ που ακούμε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 13ο λεπτό μετά τις 11. Έχουμε ξεκινήσει. Θέλω να είσαι εδώ μέχρι και τις 2 είμαστε μαζί. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. Και τώρα πάμε και να λογαριαστούμε, έτσι, γιατί πολλά τα είπαμε. Για να ζητήσουμε λίγο το λογαριασμό, εννοείται, πάντα μαζί με το Κατερινάκι μας.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κατερίνα, υπέροχη στο τρανζίστορ 100,3 και φύγαμε κατευθείαν για το του καιρού, γιατί ακούστε τι θα γίνει. Λοιπόν, ξεκίνησε η μέρα, βλέπουμε έξω τον ήλιο, χαιρόμαστε, χαμογελάμε, λες, ουάου, ήρθε το καλοκαίρι, παιδιά, μάλλον μέχρι τα μέσα της ημέρας θα είναι έτσι, γιατί βλέπω στο δελτίο ότι μετά τις 3 το μεσημέρι, εκεί γύρω το μεσημερό απόγευμα, θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές. Τώρα θα με ρωτήσεις εσύ από πού και ως πού. Έλα μου, δεν έχω καταλάβει. Η θερμοκρασία βέβαια πολύ καλή για τα δεδομένα έτσι της εποχής και της ημέρας, μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Απλά αν δεν έχεις φύγει ακόμα από το σπίτι, πάρε μια ομπρέλα, θεωρώ πως θα τη χρειαστείς. Φύγαμε κατευθείαν για την απόλυτη αναβίση και κόντρα. Σε λίγο καταφθάνει και Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και ο Νίνο μαζί με τη Ζόζεφιν, και εσύ φυσικά μένεις εδώ.

0: 92,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

κάνεις, Νίνο και Ζόζεφ είναι εδώ φυσικά ερωτικά, αλλά το ζούμε και απογειωτικά γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά μετά τα χθεσινοβραδινά. Εντάξει, σας το έλεγα χθες, το λέγαμε καιρό, το θεωρούσα δεδομένο ότι ο Ακύλας μας, αυτό το γλυκύτατο το πλάσμα, θα περάσει εννοείται στον τελικό της Eurovision και θα τον απολαύσουμε το Σάββατο διεκδικώντας την κορυφή. Συνεχίζουμε και είμαστε δεύτεροι σε όλα τα στοιχήματα. Εντάξει, χθες έγινε ένας πανικός γενικότερα στην Eurovision. Θα ξεκινήσω βέβαια από τους παρουσιαστές, που θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι το μόνο ταιριαστό σε αυτούς τους δύο ήταν τα ονόματά τους, γιατί ήταν η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μάικλ Οστρόφσκι. Από πού να το πάρεις και πού να τα αφήσεις. Δηλαδή, ούτε και με κριτήριο τα επίθετα δεν θα το πετύχαιναν τόσο καλά. Από εκεί και έπειτα είχαμε έτσι κάποιες greens performance. Συγκεκριμένα, αυτή την performance τη δική τους που κάνανε και συγκρίνανε την Αυστρία με την Αυστραλία, όσα λεπτά διήρκησε πάνω στη σκηνή, εγώ κοιτούσα την τηλεόραση και προσπαθούσα να καταλάβω τι ακριβώς βλέπω και γιατί. Εν πάση περιπτώσει, σχετικά τώρα με τις εμφανίσεις που είδαμε από τις χώρες. Εντάξει, εμείς ανακοινωθήκαμε πρώτοι ότι περάσαμε στον τελικό και αμέσως μετά ανακοίνωσαν τη Φιλανδία. Τυχαίο, καθόλου τυχαίο, αν και υποτίθεται η σειρά που ανακοινώνονται τα ονόματα δεν έχει καμία μα καμία σχέση. Εννοείται σήμερα έχουμε να πούμε πολλά για το Eurovision, αλλήμον αν χωρούσαν όλα σε ένα μικρόφωνο. Επομένως, εσύ θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται και Θοδωρής Φέρης, Ευαγγελία και Ελένα Ζευγαρά. Τώρα όμως φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη και Γέλα μου. Γέλα μου λοιπόν, μείνε εδώ σε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα σχετικά με Eurovision. Μείνε εδώ.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπε στον τρανζίστορ 100,3. Εγώ όμως το καλό τώρα θα το πω, γιατί ετοιμάζομαι να βγάλω φτιάρι σχετικά με κάποιες χώρες οι οποίες προκρίθηκαν χθες στον τελικό της Eurovision. Τώρα θα μου πεις ποια είσαι εσύ, τη γνώμη μου λέω, επομένως πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μία χώρα από τις 10 οι οποίες προκρίθηκαν στον τελικό ήταν το Βέλγιο με το Dancing on the Ice. Λοιπόν, εγώ δεν άκουσα άλλο στίχο σε αυτό το τραγούδι. Dancing on the Ice, όλη την ώρα στο repeat. Δεν κατάλαβα, ας πούμε, το λόγο που προκρίθηκε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με την Κροατία, η οποία άρεσε πάρα πολύ στον Κώστα εδώ πέρα στον ακροατή, ο οποίος πρόλαβε το στυλ Κώστα τα φιλιά μου παρεπιπτόντως, με την Ανδρομέδα. Γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο μετά από 5 λεπτά δεν θυμάσαι τι ακριβώς άκουσες. Φύγαμε για τη Φιλανδία. Εντάξει, εδώ πέρα θα είμαι αντικειμενική. Καταρχάς, το βιολί είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής πάνω στη σκηνή. Είναι η πρώτη φορά που η EBU έδωσε ειδική άδεια για να παιχτεί live μουσικό όργανο επί σκηνής. Γιατί αν θυμάστε το Reebok, ο Reebok δεν έπαιζε παιδιά live το βιολί του. Ήτανε playback. Ναι, μεν ήταν δική του η μελωδία, αλλά εκείνη τη στιγμή απλά κουνούσε το δοξάρι που λέει ο λόγος. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα χθες είδαμε το βιολί, εντάξει, εκρηκτική παρουσία. Σίγουρα όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Ελλάδα και Ακύλας, δεν θα πω πολλά, απλά θα το φέρει και να μου το θυμηθείτε. Μετά συνεχίζουμε με το Ισραήλ, εκεί απλά γύρισα κανάλι, επομένως δεν έχω άποψη και δεν θα ήθελα. Φύγαμε για Λιθουανία, ο οποίος δεν ξέρω πραγματικά πόση ώρα μετά πρέπει να κάνει μπάνιο για να φύγει όλη αυτή η χρυσόσκονη που έχει πάνω. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν τώρα στη Βιέννη ως δημοσιογράφος, θα τον έπιανα και μετά το τραγούδι θα τον ρωτούσα πόση ώρα του παίρνει να βγάλει όλο αυτό από πάνω του. Κατά τα άλλα, έχει κάνει απλά αίσθηση το act και πέρασε. It's okay. Μολδαβία, με το τραγούδι Ζήτω Μολδαβία, επίσης απλά το προσπερνάω, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Πολωνία, εξαιρετικός ο κορσές που φορούσε η κοπέλα, ο Ασημή. Δηλαδή, αν μπορούσα να μάθω από πού τον αγόρασε, θα τον έπαιρνα και εγώ. Κατά τα άλλα, τίποτα άλλο. Σερβία, αδιάφορο, αλλά σίγουρα για Eurovision. Και Σουηδία, it's okay, my system. Ήταν η κοπέλα που φορούσε τη μάσκα, μάλλον έχει μείνει επί εποχές COVID. Κατά τα άλλα, εμείς φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ φυσικά και το φτιάρι βαθιά να συνεχίζει.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με τη φίλη Βάλια έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά. Μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακα. Μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
3: Ναι.
2: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
3: Μαλακό.
2: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή. Φορώντας, ναι, λοιπόν, τη σοβρακοκυλότητα της μαμάς μου,
3: ναι,
2: μπήκα σε ένα φεμινιστικό παραλήρημα εναντίον του στριγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει, γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια,
3: ναι,
2: ποιο σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, να μας περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια.
3: Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα ντύσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
2: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει στηρίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
16: Μακβελ μακαρόνια.
15: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι το παρεάκι μου το ωραίο. Για έλατε, για κοπιάστε, γιατί η δεύτερη μας ώρα μαζί ξεκινάει αμέσως τώρα. Εννοείται πάντα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα σου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι για 120 ακόμη ολόκληρα λεπτά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή στους 22 βαθμούς Κελσίου και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά και δυνατά με τη διάθεσή μας τα ύψη. Φύγαμε κατευθείαν για Γιάννη Βαρδί. Δεν το περίμενα αποκλειστικά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Τρανζίστορ 100,3.

Εγώ αυτό το τραγούδι το έχω αγαπήσει. Ήταν η Αχαριστία από Μορφούλα στον Τρανζίστορ 100,3, 15 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Και εγώ είμαι εδώ φυσικά και περιμένω τις δικές σας καλημέρες. Viber λοιπόν 693-693-1003 και κράτα τον αριθμό γιατί σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό. Φύγαμε τώρα όμως για Απόν και Ρεμπέτικο.

0: πονεμένος σε αυτό το τραγούδι ο Πέτρος Γιακοβίδης. Καπνογόνα λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3, εδώ που απολαμβάνουμε μαζί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα θα σε πάω σε μια πολύ ωραία είδηση και δραστηριότητα, θα την έλεγα εγώ. Εντάξει, θα σου πάρει δύο λεπτάκια. Λοιπόν, η NASA έχει κυκλοφορήσει ένα καταπληκτικό project στο ίντερνετ μέσα από το πρόγραμμα Landsat, στο οποίο γράφεις κανονικά My Name Landsat, αυτό ακριβώς που σου λέω, στην Google, και θα σου βγάλει κατευθείαν την αυθεντική ιστοσελίδα της NASA. Μέσα λοιπόν μπορείς να γράψεις ένα κουτάκι που θα σου δώσει κατευθείαν στην αρχική οθόνη το όνομά σου ή όποια άλλη λέξη θέλεις εσύ, και μετά, βασιζόμενοι πάνω σε αυτή τη λέξη, αρχίζει και σου εμφανίζει όσες εικόνες, όσα τα γράμματα βασικά, τόσες και εικόνες που θα σου εμφανίσει από όλο τον κόσμο. Παιδιά, είναι εικόνες τις οποίες δεν έχουμε ξαναδεί. Εννοείται έχουν περάσει από μια κάποια επεξεργασία, αλλά όχι για να τις αλλάξουν, απλά για να τις αναδείξουν. Ουσιαστικά εικόνες από όλο τον κόσμο. Μπορεί να δείτε ποτάμια, μπορεί να δείτε καταράχτες, μπορεί να δείτε πεδιάδες, μπορεί να δείτε ιζήματα ορυκτών, οτιδήποτε μπορείτε να δείτε. Και μετά πάνω στην κάθε φωτογραφία μπορείτε να πατήσετε, να δείτε από ποιο ακριβώς σημείο του χάρτη βρίσκεται αυτή η εικόνα και τις μοίρες ακριβώς τις οποίες το συναντάμε πάνω στον πλανήτη. Εντάξει, τρομερό, το λες και ρομαντικό. Εγώ το δοκίμασα, έβαλα κανονικά το όνομά μου, μου εμφάνισε τόσες φωτογραφίες όσο και τα γράμματα και πραγματικά έχω μείνει έκπληκτη. Επομένως, Landsat πολύ απλά στην Google, έτσι για την ευχάριστη είδηση της ημέρας, ρε παιδί μου, να δείτε τι θα ήσασταν αν ήσασταν έδαφος, αν ήσασταν μέρος σε αυτόν τον κόσμο, πού θα βρισκόσασταν εν πάση περιπτώσει. Το λες πραγματικά ρομαντικό. Σε λίγο σου φέρνω Άννα Βύση, άλλη ρομαντική από εκεί. Θοδωρής Φέρης τώρα όμως, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3. Παίζει η περισσότερη μουσική.
1: Τρανζίστορ.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Κατέφτασε πάλι Άννα Βύση εδώ φυσικά με την εξαίρεσή της στον τρανζίστορα 100,3 και σήμερα είμαι απαράδεκτη γιατί έχω αργήσει πολύ να στείλω έτσι τις ραδιοφωνικές καλησπέρες. Καλωσορίζω λοιπόν στην παρέα και καλησπερίζω τον Νίκο, τη Βασιλική, το Μαράκι, το Γλυκό, το οποίο βέβαια είναι κάθε μέρα εδώ, το Γιώργο, το Δημήτρη και την Αναστασία. Εννοείται καταφτάνουν τα μηνύματά σας καθημερινά στο Viber 693-693-1003. Τώρα, αν κάποιος έτσι γουστάρει, επιθυμεί περισσότερο τα social, εννοείται παιδιά, Facebook και Instagram είναι πάντα στη διάθεσή σας. Αυτά είναι περιτά να τα λέμε. Σε λίγο σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιώργο Σαμπάνη, Νίκο Οικονομόπουλο. Μέσα σε όλα αυτά όμως, μπορεί να σου φέρω και ένα διαγωνισμό. Επομένως, θέλω να μείνεις εδώ.

0: αγαπώ.
1: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία το μεσημέρι και φυσικά εμείς είμαστε εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και επειδή τις τελευταίες δύο μέρες έχετε κάνει χαμό με τις συμμετοχές σας στο Viber και φυσικά με το να θέλετε να πάτε στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival, ποια είμαι εγώ να μην μπορέσω έτσι λίγο να το παρατείνω. Επομένως και σήμερα έχω δύο διπλές προσκλήσεις για δύο τυχερούς εκεί έξω που θα πάρουν δύο φίλους τους, άρα για τέσσερα άτομα, τα οποία θα πάνε στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival, το οποίο επιστρέφει για ένατη χρονιά να σας πω. Γεμάτο φαγητό, events, θα έχει μουσική, θα έχει γεύσεις από όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά από τις 20 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ εννοείται, ο οποίος θα γίνει ένα τεράστιο έτσι γευστικό πάρκο. Δεν θα ξέρετε πού να πρωτοκοιτάξετε, πού να πρωτομυρίσετε και τι να πρωτοδοκιμάσετε. Επομένως μου στέλνετε απλά το μήνυμά σας στο Viber 693-693-1003, μου γράφετε τη λέξη festival και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο, τόσο εύκολα, τόσο απλά. Περιμένω τα μηνύματά σας. Εμείς φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί εδώ φυσικά. Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι και τις 2.
2: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Λάκι?
5: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονικιώτικο και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
9: Κάικε.
8: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
8: Μασχάλες.
9: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
8: Ναι.
9: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
18: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Years, one Salonica, one for all, all for one.
0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
12: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
23: If you're all in, we're all in.
22: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
24: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι σήμερα και Τετάρτη 13 του Μάη και είμαστε μαζί. Ήρθε τα τίτσα, πάει εβδομαδίτσα στον τρανζίστορ 100,3. Ούτως ή άλλως οι ώρες και οι μέρες κυλούν πάντα πιο γρήγορα. Εδώ ακούμε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και στην παρέα σου φυσικά για 60 ακόμη λεπτά μέχρι το ρολόι να γράψει 2. Αντιγόνη Σπανού. Εδώ με όλες τις επιτυχίες, με όλα τα νέα, με όλο το σουσού, με όλα τα καλά και μένεις όπως είσαι. Για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί ξεκινάμε Ρία Ελληνίδου. Σε λίγο όμως καταφθάνει και Διονύσης Κινάς και Πέτρος Ιακωβίδης. Μένεις όπως είσαι πάντα εδώ.

Πατρία. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δημήτρης Ιακωβίδης, απόψε θέλω στον τρανζίστορ 100,3 και εγώ για κάποιο λόγο δεν ξέρω, γιατί όσο το άκουγα φανταζόμουν ότι παίζω τον Μπερλέκη και το προσπαθούσα κιόλας. Τέλος πάντων, στέλνω τη φιλιά μου στη Βασιλική, η οποία μου λέει καλά, μου λέει κάθε μέρα ακούγαμε Ακύλα και Φέρτο και τώρα που προκρίθηκε στο τελικό δεν το έχεις βάλει. Λοιπόν Βασιλική, αυτό είναι για σένα, φύγαμε για Ακύλα και Φέρτο.

0: Φανταστική επανεκτέλεση από το Θοδωρή Φέρη σε αυτή την υπέροχη επιτυχία. Πλάτη λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Και τώρα σε παίρνω από το χεράκι και πάμε μαζί στο Italian Open, το οποίο ολοκληρώνεται και σε λίγες ημέρες. Εκεί όπου συνέβη μια επική φάρσα, όχι μόνο βέβαια στο δικό μας Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά και σε όλους τους κορυφαίους τενίστες. Βέβαια, εμείς θα σταθούμε στο δικό μας Στέφανο. Λοιπόν, έχει ως εξής η φάρσα. Η Βρετανίδα τενίστρια Κέιντι Μπλούμπερ ουσιαστικά του παρουσίασε ένα βάζο, ένα απλό πύλινο βάζο, λέγοντάς του πως είναι ένα έβριμα του 3ου αιώνα π.Χ. αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Λίγα λεπτά αργότερα αυτό το υποτιθέμενο βάζο αξίας εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε στο πάτωμα. Λοιπόν, πρέπει να δείτε πραγματικά το πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά. Οριακά τον λυπήθηκα. Μπορεί να άλλαξε 50 αποχρώσεις, μπορεί να έμεινε χωρίς ανάσα. Εγώ στη θέση του θα είχα λιποθυμήσει κιόλας. Ευτυχώς δεν τον άφησαν για πολλή ώρα να πιστεύει ότι όλο αυτό συνέβη εξαιτίας του. Του είπαν πως είναι φάρσα, αλλά παρόλα αυτά φαντάζομαι ότι για να συνέλθει του πήρε κάποια λεπτά. Εν τω μεταξύ, μην τον κάνετε έτσι, γιατί είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος εκρήγνεται έτσι. Εγώ λέω τώρα θα το φάνε το βρυσίδι από τον Στέφανο, αλλά τελικά κρατήθηκε κύριος με τα όλα του. Ψάξτε να δείτε το βιντεάκι, πραγματικά αξίζει. Σε λίγο σου φέρνω Κώστα Μαρτάκη, τώρα όμως πάμε κατευθείαν για Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω για μένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: αγαπώ από τον αγαπημένο Κώστα Μαρτάκη στον τρανζίστορ 100,3 και σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Αν και το βλέπω και είμαι πολύ ευχαριστημένη, έχουμε ελάχιστες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος της Πειλέας. Τίποτα όμως σοβαρό πραγματικά. Το αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Κάπως έτσι λίγο χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο στη Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια του Βαρδάρη. Κατά τα άλλα, Εγνατία, Τσιμισκή, Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πάρα πολύ καλά, επομένως πηγαίνεις όπου θέλεις. Και εμείς τώρα πάμε κατευθείαν για Πέτρο Ιακωβίδη και Ζόζεφιν. Γεια σου, αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο τρανζίστορ 100,3. Και επειδή εγώ τη λογάριασα τις ώρες, ήρθε η ώρα να φύγω και να σε χαιρετήσω. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ ήμουν από τις 11, όπως είμαστε καθημερινά 11 με 2. Τώρα θα καταφτάσεις στην παρέα σου και θα αναλάβει τα ενία η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 απολαμβάνεις πάντα καθημερινά την τέλεια playlist του τρανζίστορ. Παίζει εδώ αποκλειστικά για εσένα. Και 6 ώρα έρχεται το δίδυμο το απογευματινό. Ντέιλι Κουσκού, Παναγιώτη Σίμω, Ηλένια Βίλιαμ, ενώ 8 η ώρα αναλαμβάνει τη διασκέδασή σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα ο απίστευτος και πάντα αγαπημένος Λάμπης Δημητριάδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, προπαρασκευούλα υπέροχη, σε περιμένω εδώ στις 11. Και εσύ φυσικά να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
3: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
2: Στραμπατσάδα, you know.
3: Α, στραμπατσάδα, ναι.
2: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα.
3: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Είτε από εδώ.
2: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
2: Βάζεις τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πίπερο και βάζεις και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Κάνεις στραμπατσάδα. Αλλιώς, ναι, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
3: ναι,
2: και να σου κάνω Σαντορινιούς ωραίους, ναι, μεζέδες.
3: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
2: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
3: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσε στα πρωινά Καρντάσια. Το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνασkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
8: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση!
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά!
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

καλησπέρα στην παρέα. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου μαζί σας. Τεταρτίτσα, 13 του Μαΐου. Και ευτυχώς όχι Τρίτη και 13. Γεωργία Γεωργιάτου μαζί σας. 2 ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Ξεκινάμε για ένα τρίωρο αγαπημένο μέχρι και τις 5 με ελληνικά. Και φυσικά μόνο επιτυχίες. Εσείς συντονισμένοι με καφέ αναγύρα, με 26 βαθμούς Κελσίου και υπέροχο κέφι, μπρίο και σουσού. Ξεκινάμε Θοδωρή Φέρι, είναι ο ύμνος. Και έτσι θα πάει καλά εκπομπή, να ξέρεις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: στα δυο.
1: Και καλά να περνάτε, Δέσποινα Βανδύ εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάντου στην παρέα σας. Έχω πάρα πολλοί ίσους που να κάνουμε σήμερα. Έχουμε και νέα από Eurovision, οπότε παραμένει συντονισμένος και Γιώργος Σαμπάνης έρχεται.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Χορέψτε, παιδιά, χανόμαστε. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τρανζίστορ 100,3. Εγώ προσωπικά χόρεψα και χθες, διότι ήμουνα 10 η ώρα κανονικά στην μικρή μου οθόνη. Περίμενα πώς και πώς να ξεκινήσει η Eurovision. Τέταρτος βγήκε ο Αλκύλας. Νομίζω ότι το έζησα μαζί του. Δεν ξέρω τι κάνατε χθες και αν ζήσατε με τον ίδιο παλμό το Eurovision Night. Πραγματικά ήταν τόσο ωραία και νομίζω ότι εμείς και η Φιλανδία όντως αξίζαμε πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Βέβαια το ντέρμπι θα είναι μεγάλο, αλλά πιστεύω. Πιστεύω πολύ. Νίνο και Σόζεφιν έρχονται. Είναι το τι κάνεις.

0: Αυτά τα χίλια γενικώς απέργησε εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κελάει όμορφα η Τετάρτη. Ο καφές ακόμη δεν έχει έρθει. Και παρακαλώ πολύ, αν με ακούτε από εκεί που παρήγγειλα, ξέρετε ποιοι είστε εσείς, να μου το φέρετε λίγο γρήγορα, γιατί ήταν πολύ βαρύ το πάπλωμα, παιδιά. Είμαι με ελάχιστες ώρες ύπνου και έχω και ταξίδι μετά. Αλλά κολώνα εδώ μέχρι και τις 5. Να τα λέμε όλα. Γιώργος Μαζωνάκης, Ηλίας Βρετός και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα έρχονται οι επιπτώσεις. Τραγουδάρα και παίζει δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε αγαπάω γιατί Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, ακόμη δεν έχω συνέλθει από το σοκ με το Σταύρο Φλωρό, το παιδί το οποίο κροτηριάστηκε. Είχε χάσει ένα τμήμα του ποδιού του στο Survivor. Βγήκε και ο Τριαντάφυλλος και είπε ότι σίγουρα όλοι οι παίκτες είναι υπεύθυνοι των παραξιών τους, γιατί υπογράφουν και ένα πρακτικό πριν μπουν. Όμως σίγουρα η παραγωγή θα είναι δίπλα του σε όλη την αποκατάσταση και στη μετέπειτα ζωή του, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστό και το πιο ηθικά καλό.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
2: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ.

0: με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
0: Lucky.
2: Τάκι.
0: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονικιώτικο. Και λέει ο ένας τον άλλο: έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος:
7: κάηκε.
6: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
6: Μασχάλες.
7: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
6: Ναι.
7: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Πάντα Ετόπικα, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
10: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
12: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
10: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιέδη. Στην παρέα σας τεταρτίτσα. Πάει και εβδομαδίτσα, παιδιά. Με 26 βαθμούς Κελσίου. Και να μείνει και να μην φύγει. Τέλεια είναι. 3 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Έχουμε ακόμα 2 ώρες γεμάτες. Και τώρα 55 λεπτά non-stop χωρίς διαφημίσεις. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Σε λίγο διαβάζω τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Γιατί έχω τον Σπύρο, τον Τέο, τη Στέλλα, τον Άλεξ. Όλοι εδώ παρόντες. Τώρα όμως ρεμπέτικο έρχεται από απόν.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ερωτεύτηκα εσένα και Νίκος Βέρτης και αν έχω μια εξάρτηση, την κατάλαβα τώρα. Είναι στον καφέ και στο φαγητό, γιατί με το που μου ήρθανε παιδιά, άλλαξε όλη η διάθεσή μου. Ξαφνικά άλλος άνθρωπος. Χαρούμενος. Χρήστος Μάστορας έρχεται. Είναι η Μαργαρίτα και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Φορτηγό και να τα σε Θεοδωρίδο, αγαπημένα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε λίγο τώρα στα δικά σας μηνύματα. Να πω αρχικά την καλησπέρα μου στον Τέο που πάλι με λούζει με κοπλιμέντα και δεν τον πληρώνω αυτό πάλι. Καφέ γρήγορα μου λέει και πού πας να μας λες. Πάω μία Αλεξανδρόπολη, παιδιά, μέχρι εκεί πετάγομαι. Αλλά επιστρέφω, δεν είναι αδειούλα, αν και έρχεται ταξιδάκι τώρα στο Σουκού. Μην φανταστείτε, δυο μερούλες να πάω κι εγώ να ρημαδοπάω. Φιλιά στη Μαρίνα, στη Στέλλα το κορίτσι μου που θέλει και αυτή να μου στείλει καφέ, αλλά και στον Άλεξ και τον Σπύρο. Σπύρο, τι νοείς όμως?

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα και εσύ είναι Τετάρτη. Εντονισμένο στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι και τις 5. Γέλασα τόσο πολύ, διότι γράφει ένας χθες στο Instagram. Πήγε καλή ο Πέτρος Ιακωβίδης Eurovision και αναφερόταν στον εκπρόσωπο της Ιταλίας, ο οποίος πραγματικά είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, σε μία δεκαετία από τώρα. Κοπλιμέντο βέβαια, αν και ο Πετράκης μας είναι άφταστος. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Γιώργος Σαμπάνης, Ιουλέ Καλυμάνη και Ακύλας. Γιατί θέλω και φέρτο.

0: σπίτι.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην Κωστή Παλαμά, εάν με ακούτε εσείς οι γειτονές από απέναντι. Αλλά τι να κάνω, ρε παιδιά, είμαι πορωμένη με Ακύλα. Οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι μπορεί να με κράζουν γιατί δεν είναι και τόσο φαν του Ακύλα. Εγώ πραγματικά θα πάρω τη σημαία και θέλω να πάω στη Βιέννη να ζητοκραυγάσω. Δεν ξέρω πώς πάει το ρήμα. Anyway, μπράβο στον Ακύλα. Θα μας κάνει περήφανος, παιδιά, θα το δείτε. Και πιστεύω πάρα πολύ στην πρωτιά. Ειλικρινά είμαι ενθουσιασμένη. Πάω σε ένα break έτσι ενθουσιασμένα και επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
3: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
2: Τραπατσάτα, you know.
3: Α, τη τραπατσάτα, ναι.
2: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα, παρακαλώ.
3: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Άιτε από εδώ.
2: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
2: Βάζει τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πίπερο και βάζει και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Κάνει τραπατσάτα. Αλλιώς, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω και να σου κάνω Σαντορινιού ωραίου μεζέδε.
3: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
2: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
3: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσε στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. 4 ώρα και 2 πρωτολεπτάκια. Έχουμε ακόμα 55 λεπτά non-stop χωρίς διαφημίσεις στον αέρα της πόλης. Εννοείται ότι σας θέλω μαζί μου σε αυτό. 693-693-1003 το Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Εκεί τα μοιραζόμαστε όλα. Εννοείται κατεβάζετε και το application του Τρανζίστορ. Τρανζίστορ App εντελώς δωρεάν από Play Store και App Store για να μην λέτε ότι δεν σας τα λέω. Και φυσικά πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα με Κατέρινα Λιόλου. Υπεύθυνος.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θέλω παράφορα. Νίκος Μακρόπουλος στον τρανζίστορ 100,3 και έχει ρίξει τώρα καρέκλες. Μέσα σε 5 λεπτά έχουμε πάει από καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνα. Τέλος πάντων, Ρίλ Νίδου, εξηγήστε μου πώς γίνεται αυτό.

Γιάννη που ξέρω πως υπάρχει. Σε τον Ισρέμο, εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τα λέμε αυτά γιατί είναι 4 και 20, έτσι. Και έχει μείνει τώρα ένα μισάωράκι περίπου που σας θέλω εδώ έτοιμο πόλη μου. Σε 693-693-1003. Περιμένω τα μηνύματά σας. Τώρα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου λέει της έχει λείψει τηλεόραση και θέλει να επιστρέψει. Εμάς μας έλειψε. Για στείλτε μου κάνα μήνυμα γιατί θέλω να ακούσω γνώμες. Κώστας Μαρτάκης έρχεται. Τόσο αγαπώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

έχει τρελανεί στα βέντο και βιαδάματα στον τρανζίστορ 100,3 και είμαστε μαζί για λίγο ακόμη. Η Λιάννα Παπαγεωργιού τώρα έχει ακυρώσει όλα τα wedding details, διότι δεν παντρεύεται το Σεπτέμβρη, θα πάει για το 27 ο γάμος. Και GNTM και γάμος μαζί δεν γίνεται. Τώρα με ρωτάς, το γάμο θα επέλεγα, γιατί τον άνθρωπο τον έχει τόσα χρόνια. Δηλαδή, ένα Στεφάνι, θα μου πει, είχαν βάλει κάποτε. Δεν πειράζει, τον έχει Στεφάνα το που λέει ο λόγος. Αναβίση Νίκος Οικονομόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα όμως αγαπημένο Αιγαίο. Καλοκαιρινά vibes έρχονται. Αφήστε τη βροχή, σκεφτείτε ότι είμαστε κάπου παραλιακά με ένα κοκτέιλ.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου, και εγώ σας αγαπώ και σας αγαπώ πολύ. Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας μέχρι και αυτή την ώρα από τις 2 ακριβώς. Τι να πω, παιδάκια μου, ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Όχι για πολύ, γιατί αύριο στις 2 θα είμαι πάλι εδώ. Και έχουμε επίσης πολλά να πούμε και άλλα τόσα να σχολιάσουμε. Φεύγω γρήγορα, γιατί έχω και ένα ταξιδάκι στη μέση. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η Παναγιώτη Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς στις 6 ακριβώς. Από μένα πολλά φιλιά και την αγάπη μου.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νούμερο 3. Πες μου το.

0: ένα. Φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό μου, φερτό μου, φερτό. Σου είπα φερτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονικιώτικο. Και λέει ο ένας τον άλλο: έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος:
8: κάικε.
7: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
7: Μασχάλες.
8: Όχι, δεν το πήγαινε εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
7: Ναι.
8: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Μεχάρα!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζή στο 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 5 ακριβώς και να αναρωτιέσαι γιατί είμαι ακόμη εδώ. Είμαι εδώ γιατί έχω ετοιμάσει το τέλειο playlist. Τι σημαίνει αυτό? Για την επόμενη ώρα θα απολαύσουμε ελληνικές αγαπημένες επιτυχίες επιλεγμένες από μένα με την πιο αγαπημένη μου. Αυτό το κάτι από Katy Garbi. Τι λέτε? Πάμε να ξεκινήσουμε το τέλειο playlist.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνο θα ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
2: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Τραπατσάδα, you know.
2: Α, τη τραπατσάδα, ναι.
1: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα.
2: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Είτε από εδώ.
1: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Βάζει τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζει και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Κάνει τραπατσάδα. Αλλιώς, ναι, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
2: ναι,
1: και να σου κάνω Σαντορινιού ωραίου μεζέδε.
2: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία κορκοσέλα.
2: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσε στα πρωινά Καρντάσια. Το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. /όροι. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
11: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
12: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μα

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε και έχουμε χαρά. Έχουμε χαρά μια και προκριθήκαμε. Απόγευμα Τετάρτη 13 του Μάη. Το περιμέναμε, αλλά δεν πειράζει. Κάθε νίκη είναι νίκη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και όταν συμβαίνει, δεν μπορείς παρά να τη χαρείς.
1: Κοίτα, αυτό το παιδί μόνο κερδισμένο είναι. Γενικά. Από την πρώτη στιγμή που βγήκε, είναι μόνο κερδισμένο.
0: Και ξέρεις τι, είναι, βλέπω όλες τις δηλώσεις όλων των μελών, πόσο πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, έχω δει από όλες τις χρονιές. Είναι πρώτη φορά που βλέπω τόσο έντονα να θέλουν για το παιδί, για τον Ακύλα, να θέλουν να πάνε καλά.
1: Τους έχει κερδίσει πάρα πολύ χαρακτήρα σε αυτό το παιδί.
0: Ναι. Και μπράβο, και μπράβο. Και μακάρι ο άνθρωπος, ξέρεις τι, επειδή αλλάζουν οι άνθρωποι ανάλογα με την προβολή κτλ. Φυσικά με τόσο τρέξιμο δεν έχει πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Σίγουρα, γιατί το παιδί έχει γίνει λάστιχο. Αλλά εντάξει, και πολύ ωραία, πολύ ωραίο όλο αυτό με τα δωμάτια. Πολύ ωραία η σκηνική παρουσία. Εμένα μ' άρεσε. Μπράβο στο Φωκά. Ναι, που κάνανε
1: την Έλληνα
0: Παπαρίζου. Ωραιότατο και πολύ σωστό.
1: 20 χρόνια μετά.
0: Ένα μα ούτε είναι στην παρέα μα, δεν θέλω να το ξεχνά αυτό, γιατί είναι εδώ, είναι στην παρέα του Τρανζίστορ 100,3. Μέχρι τι 8 θα είμαστε εδώ. Φέρτε όμω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: μια ώρα να πάμε οπουδήποτε. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη, που ρε παιδί μου, οι αποστάσεις είναι πιο μικρές και οι άνθρωποι, να σου πω κάτι, έτσι έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής, να το πούμε και αυτά.
1: Ενέργεια τώρα.
0: Δηλαδή το να μην χάνεις 3 ώρες το δρόμο είναι καλύτερη ποιότητα ζωής από το να χάνεις τόση ώρα που
1: φτάνει. Πάει καθόλου καλά, εννοείται.
0: Εγώ πάω και πολύ και καλά.
1: Και λοιπόν, το να μπαίνεις και στο μετρό, συγγνώμη κιόλα, και το να μπαίνεις και στο μετρό. Καλά, άκου, θα σου πω εγώ που έχω μπει, λοιπόν, να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ το χειμώνα. Να μπαίνεις στο μετρό και να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Και να είναι, έτσι, είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια είναι πολύ ωραίο και πολύ εξυπηρετικό.
0: Χρυσίδα Γκαγκούτη, πες και θα έρθω.

0: με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έχει αυτή η Αναστασία, έρχεται ένα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube κανάλι.
1: Tomorrow.
0: Έτσι. Tomorrow. Οπότε tomorrow. Μπείτε και δείτε τι ωραίο χαμό θα κάνουμε. Λοιπόν, τι
1: σου απαντά, σου λέει, τι ρώτησε από την Eurovision. Τώρα που περιέργεια το λέω.
0: Θα τα δει αύριο, φιλενάδα.
1: Να κάνω εντάξει μια ερώτηση.
0: Θα τα δει αύριο, φιλενάδα. Αμέσως. Μια ερώτηση κάνουμε. Μια ερώτηση από εδώ, μια ερώτηση από εκεί, μια ερώτηση παραπέρα.
1: Sorry, δεν ήξερα.
0: Αυτά μα τα πάνε κι άλλοι.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχετε και νέο τραγούδι από Δέσποινα Πανδύ να πούμε. Να μ' αγαπάς, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το λέει ο Παναγιώτη μόνο του. Τα λέει μόνο. Είναι αυτό μόνο του. Τα λέει μόνο του. Τα έχει ακούσει, καταλάβετε.
0: Αυτό δεν τα έχετε ακούσει εσεί. Ναι, πρέπει να πω όμω την αλήθεια.
1: Κανονικά,
0: δεν πρέπει να ενημερώσει.
1: Κανονικά πρέπει να τα λε και να τα βάζει κιόλα. Δηλαδή να λε. Αυτό είναι τα έχει
0: κλειδώσει. Να κάψω μια αποκλειστικότητα έτσι.
1: Αυτό
0: είναι. Αυτό είναι.
1: Κάτι άλλο. Το συζητήσουμε άλλη
0: στιγμή.
1: Τέλο σε κάθε περίπτωση, οφείλει.
0: Οφείλω κιόλας, οφείλω. Ναι.
1: Ως ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ναι, και πάρα πολύ ως άνθρωπος.
1: Και ως άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και που σέβεσαι τους ακροατές σου.
0: Και τον εαυτό μου.
1: Και τον εαυτό σου. Καμία διχόνια δεν θέλω να σπείρω εδώ ξανά.
0: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου, εσύ δεν είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Καθόλου να το κάνεις. Έστω μια φορά για κάτι.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα εδώ και γίνεται ο χαμός και γίνεται το σώσε.
1: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα για έναν νέο πλανήτη, ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά, σου λέει, με τη Γη, και τον εντόπισαν αστρονόμοι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός. Μακριά από τον πλανήτη μας.
0: Είσαι μακριά
1: από την καρδιά μου. Και αυτό έγινε από λάθος σε ένα τηλεσκόπιο. Φοβερό.
0: Λάθος ήταν όλα,
1: δηλαδή,
0: λάθος.
1: 146 έτη φωτός, ας πούμε, μακριά. Δηλαδή εδώ ο Διονύσης Νέας έλεγε 15 έτη φωτός μακριά. Το 146
0: είναι πολλά.
1: Πολλά,
0: Φαντάζομαι.
1: Γιατί πόσα θες.
0: Πόσα έτη φωτός θες να πας πού.
1: Να θες να πες ότι εγώ θέλω να ταξιδέψω σε αυτόν τον άλλο πλανήτη.
0: Ρε εσύ, είναι που ασύλληπτα έχει κατά έτη φωτός.
1: Ναι, οκ. Άρα τι το ανακαλύπτουμε, δηλαδή, τι να ανακαλύπτουμε τη Γη αυτήν. Την άλλη.
0: Κοίτα, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια και αν θα χρειαστεί να πάμε.
1: Πώς θα πάμε, αφού είναι τόσο πάρα πολύ μακριά.
0: Φαντάζομαι η τεχνολογία θα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούν να φτάσουν μια τέτοια ταχύτητα. Το θέμα είναι η ύλη. Δηλαδή οι άνθρωποι σε αυτή την ανάπτυξη τη ταχύτητα,
1: ναι,
0: πώς θα φτάνουν εκεί πέρα.
1: Νησί, λήψη, νεκρή, μάλλον.
0: Είναι κάτι λαϊκά, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου, Χρήστος Αντικά, η μία πολύ πολύ ωραία διασκευή.
1: Βέβαια, ακόμα μία πολύ ωραία διασκευή.
0: Ακόμα μία.
1: Αυτή τη φορά από τον Χρήστος Αντικά.
0: Αυτή τη φορά.
1: Δεν θα κλάψω. Τέλος πάντων, ήθελα να πω εγώ, by the way, για την Taylor Swift, η οποία ήρθε στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, καλεσμένη σε μία βαφτή, ήμουνα και εγώ.
1: Σε ένα γάμο.
0: Γάμο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μου και εγώ.
1: Μπερδεύτηκε, δεν ξέρω αν γάμο είναι βάφτιση. Σε αυτή
0: την. Αφού δεν θα πήγαινα, τι να κάτσω να ασχοληθώ.
1: Αλλά επειδή ξέρω έτσι κάποιον που ήταν εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Στην βάφτιση αυτή, στο γάμο αυτή, μπερδεύτηκε κιόλα. Μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ, μια πάρα πολύ απλή, όμορφη και γλυκιά κοπέλα. Αυτό. Πάρα πολύ ευγενική. Ζήτησα να κατέβουν τα κινητά βέβαια όταν εμφανίστηκε στο χώρο. Για να μην έχουμε.
0: Θέλω να σου πω ότι η Χριστιανά Δανέζη είναι στα κάγκελα. Ανέβαζε, ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέσα σε μια φάση τραγική.
1: Σε μένα το λες που είχε χαμό στο γκρουπ.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Και ξαναπώ άλλη μια φορά τι ωραία που είναι η Νατάσα. Εγώ δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός, γιατί τη συμπαθώ και πάρα πολύ.
1: Έτερνε κάτερνε. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι μια φανταστική καλλιτέχνη και τραγουδίστρια.
0: Εντάξει, η φανταστική καλλιτέχνη το καταλαβαίνει.
1: Παρακαλώ.
0: Σχολιάσαμε για το καταζητείτε που ήταν στο Friends and Family.
1: Πες εσύ.
0: Για το Apple. Μπράβο.
1: Πες εσύ, μπράβο.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις η κρουαζιέρα. Θεωρητικά ήταν στην Ελλάδα, οπότε έπρεπε να βάλουν κάτι ελληνικό. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι να πούμε ότι είναι τη Σακύρα. Δηλαδή.
1: Το καταζητείτε.
0: Ναι. Πώς πάει. Το Τζόσα μην είναι.
1: Α, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, τη Σακύρα. Σακύρα, Σακύρα.
1: Τι συναυλία που έκανε η Σακύρα.
0: Φυσικά.
1: Με κάποια.
0: Στην Κόμπα Καμπάνα. Θέλω να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: αλλά να σου πω κάτι. Το ίδιο την Κόμπα Καμπάνα θα κάνει και ο Αντώνης Ρέμος.
1: Ναι, το ξέρω. Αυτό σκεφτόμουν.
0: Αυτό.
1: Αυτό σκεφτόμουν όταν το λέγαμε.
0: Μπράβο του Αντώνη Ρέμου που το σκέφτηκε αυτό.
1: Ως ένας άλλος, Σακύρα.
0: Όχι. Το έχει κάνει και η Μαντόνα, το έχει κάνει και η Lady Gaga.
1: Άρα,
0: στην Κόπα Καμπάνα.
1: Άντρα, πρωτοπορία ο
0: ναι, όπως και ας πούμε και την παραλία της Θεσσαλονίκης, θα την πεις Κόπα Καμπάνα της Ελλάδας.
1: Ναι, συμφωνώ. Μαζί σου.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονικιώτικο και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος. Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
7: Μασχάλες.
8: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
7: Ναι.
8: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο 100,3 απόγευμα Τετάρτης 13 του Μάη και είμαστε εδώ μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Ξεκινήσαμε με ολοκαίρια τραγούδια από Νίκο Απέρη και Δάφρη Λόρενς, ίσως αύριο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό τραγούδι. Θα ακουστεί πολύ δηλαδή. Και εμείς είμαστε εδώ και συζητούσαμε για την Copacabana πριν από λίγο. Και για τη μεγάλη συναυλία που θα γίνει. Υπάρχει μία συναυλία που θα γίνει τώρα στις 10 Ιουνίου που είναι πιο κοντά. Και μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Τον Γιώργο Μαζωνάκη. 12 ναι. Σεπτέμβρη έχουμε τον Αντώνη Ρέμα. Έχουμε και πολλές ενδιάμεσα. Θοδωρή Φέρη έχουμε 26 ναι. του Σεπτέμβρη. Του Αυγούστου. Τα έχω κάνει ρόιδο. του Αυγούστου στο γήπεδο Καλαμαριάς. 2 Σεπτέμβρη έχουμε Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης, έρχεται και Ελένη Φουρέρα μέσα στον Ιούλιο στο Θέατρο Γης, και στη Σίβηρη νομίζω έχει συναυλία η Ελένη Φουρέρα. Ένας χαμός, ωραία συναυλία. Ωραία και ωραία ονόματα.
1: Άμα δεν μας έχουν κλείσει το Χανταϊό, έτσι, γιατί έχουμε και το Χανταϊό, μου το ξεχνάς.
0: Άσε το Χανταϊό και εσύ, δεν είναι τόσο κολλητικός.
1: Κάπου έβλεπα ότι είναι νέο.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Κάπου έβλεπα ότι ήρθε να ακούσουμε στην Ελλάδα.
0: Ας το Χανταϊό μου,
1: ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
0: Την κατάσταση.
1: Δεν ξέρω. Όχι, δεν λέω.
0: Όχι, να μην πει.
1: Έτσι λέγαμε και στα. Τέλος πάντων, παιδιά, μα τούτσε δίπλα σα. Να πάτε να πάρετε και τα πολύ ωραία σας τα βιολογικά, τα φρουτάκια σας, τα λαχανικάκια σας, να χτίσετε ένα σωπητικό σωματάκι.
0: Πάρτε και ένα ωραίο παγωτό τώρα έτσι που έχει ανοίξει και ο καιρός, έτσι να δροσιστείτε.
1: Δεν το κάνεις αυτό, εσύ.
0: Γιατί ρε, παιδί μου. Έχει και πολύ ωραία Instagram παγωτά.
1: Το ξέρω, ρε, είπανε, γιατί μου έκανε πάρα πολύ ωραία. Δεν το καταλαβαίνεις, βρε Πανίγιο.
0: Να πάρει σορμπέ που είναι διαιτητικά.
1: Το σορμπέ και αυτά ζάχαρη έχουν, βρε Πανίγιο.
0: Ωραία, να πάρει από τα 0% έχουν και αυτά.
1: Να πάρω από τα 0%. Δεν πρέπει να δρίνεστε. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι δίπλα σας, ένας Μασούτης είναι εκεί για εσάς. Θα πάτε σε πολυοπολείο, ακροπολείο, πήγατε στο προπολείο για να μπορείτε να φτιάξετε τη σορμπέ μόνοι σας. Να σας πω εγώ. Εντάξει. Και θα πάτε και σε εκείνο το διάδρομο που έχει τις στέβιες και αυτά τα slim whatever, τέλος πάντων, που τα ρίχνεις μέσα.
0: Πάρε σιρόπι αγάπης, ωραίο το γλυκό.
1: Βεβαίως, είτε σιρόπι αγάπης μπορείτε να. Που δεν ανεβάζει το γλυκό.
0: Είναι λίγο.
1: Ναι, όχι, και εμένα δεν με αρέσει κάτι. Τέλος πάντων, μπορείτε λοιπόν να τα πάρετε αυτά και να φτιάξετε το δικό σας πολύ ωραίο σιρόπι και να πάτε και να χτυπήσετε και τη μάσκα και να πάρετε και εκτός του λογαριασμού.
0: Και χτυπήσετε και την ακρίβεια.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα μαζί. Ελένη Φουρέρα, Ελ Τηλεφών και επιστρέφουμε εν τέλει throwback.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο, η οποία δίνει το ένα hit πίσω από το άλλο. Δίνει και κατάθεση, κάνει και χαμό.
1: Είναι κάτι με δικαστήρια τώρα, γίνεται χαμό. Εν τω μεταξύ, λιώνω με το παιδί τη. Λιώνω. Τον έβλεπα που ήταν ο Γεράσιμος, είχε ανέβει τη μία μέρα. Τη γράφω και σχόλια. Σαν αυτές τις που πάνε από κάτω κάνουν σχόλια. Το ένα ήταν με το Λιβάνι που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγουδούσε το. Ένα παιδικό τραγουδάκι.
0: Εμείς να πούμε εδώ ότι έχουμε ένα daily throwback. Δεν το πούμε μαζί.
1: Έχουμε ένα daily throwback, ναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν περίπου 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια έχει κυκλοφορήσει. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

0: Βασιλόπουλος.
1: Ναι.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια γυρνάς.
1: Ναι.
0: Μια φεύγεις.
1: Ναι.
0: Μια καρδιά πεθαίνεις.
1: Μια καρδιά, παρακαλώ.
0: Πεθαίνεις. Ένα σωρό τα σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Μα δεν τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Μια γυρνάς. Μια φεύγεις.
1: Ναι.
0: Δάκρυα μου φέρνεις.
1: Ναι.
0: Ένα σωρό τα σ' αγαπώ, μα δεν τα βλέπεις.
1: Αυτό ήτανε.
0: Μια γυρνάς, μια φεύγεις,
1: ναι, ναι,
0: όλο μου αποφεύγεις.
1: Ναι.
0: Μια ζωή, ναι, να σ' αγαπώ, μα δεν το βλέπεις.
1: Σκοτσέζι κοντούς. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Λέει για ναι, το τραγούδι. Δεν τραγουδίστη, πες ένα από τα δύο.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι τραγουδιστής.
0: Ναι, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορούσα να πάνω σκιάμους. Τα έγραφε και εκεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Γιατί ναι, εγώ το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, το τραγούδι το ξέρεις.
1: Το τραγούδι τώρα είναι πολύ γνωστό. Είναι σου λέω το Σκοτσέζι Κοντούζιν.
0: Ήταν και 8 εβδομάδες νούμερο 1.
1: Ήταν, βέβαια. Ήταν. Το ρεφρέν του όμως. Γιώργο, συγγνώμη, μα ακούσα αλήθεια. Αλήθεια, συγγνώμη. Ποιο είναι ρε Παναγιώτη?
0: Δεν το αντέχω να φεύγεις μακριά, να είσαι τώρα σε άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω και να ζω χωρίς εσένα.
1: Χωρίς εσένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ καλός στα φωνητικά στα pop. Εγώ είμαι πολύ καλός στα λαϊκά.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Δεν το αντέχω, Γιώργος Παπαδόπουλος.

προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: γίνεται.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Αγγελική Ιλιάδη, τα παράπονα μου κάνω. Και άμα θες τα ακούς.
1: Αγγελική Ιλιάδη, ωραίοτατη.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Είναι ωραία, ναι βέβαια. Γενικά η Αγγελική Ιλιάδη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα τώρα.
0: Είδες? Έφυγε από τον Τζαστ νωρίς.
1: Έφυγε από τον Τζαστ εξαιτίας του.
0: Έφυγε ο GOK.
1: Επειδή έφυγε ο GOK.
0: Δεν έφυγε κι αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Σταμάτησαν.
1: Ή αλλάξανε κάποιο παρτενέρ.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει την τελευταία εβδομάδα. Νομίζω ότι έχει σταματήσει, δεν την έχω δει.
1: Γιατί ούτε εγώ το έχω παρακολουθήσει.
0: Πολύ ωραία. Παραπληροφόρηση 100%.
1: Έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ ωραία το. Παρακολούθησα το Face.
0: Το Your Face, όμως θα μιλήσω. Πολύ ωραίο το Your Face.
1: Εξαιρετική η Μαριάτα Πυρίδη. Εξαιρετική. Με την εμφάνιση τη ω JJ στη Eurovision Night που είχαν.
0: Ναι, το είδα, το είδα.
1: Εξαιρετικότατη, μπράβο τη.
0: Και είδα την Αφροντίδα Χατζημινά που έκανε την Κλαβδία.
1: Και η Αφροντίδα Χατζημινά που έκανε την
0: Κλαβδία. Τον Ακύλα έκανε ο Ραφαηλίδη.
1: Ο Ραφαηλίδη, πολύ ωραίο και ο Ραφαηλίδη ήταν.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν έχει παίξει η εμφάνιση.
1: Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, το κάνανε εξής. Ένα και Eurovision και να δώσουμε και ένα παραπάνω boost. Βέβαια είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Γιώργος Θεοφάνος και, και είπε και ο Σάκης Ρουβάς επίσης ότι μην του φορτώνουμε τόσο πολύ αυτό το. Γιατί είμαστε τώρα και αύριο νομίζω είναι το τέτοιο. Μην του φορτώνουμε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, αυτό το φέρτο, φέρτο, φέρτο, Sonic and Day.
0: Άκου, εγώ αυτό που νιώθω και αυτό που λαμβάνω είναι ότι μπορώ να σου πω ότι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον από την αποστολή, που θέλουν να κερδίσουν, πιο πολύ θέλουν να κερδίσουν για τον Ακύλα παρά για τη χώρα. Έτσι έχω καταφέρει. Δηλαδή αυτό το παιδί έχει καταφέρει να το συμπαθήσουν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Συμφωνώ.
0: Που είναι πολύ
1: δίκιο.
0: Σπουδαίο. Γιατί πέραν από τις χώρες και τα λοιπά, υπάρχει και το personality του ατόμου και είναι ωραίο να βλέπεις καλούς ανθρώπους και ανθρώπους που. Δηλαδή είναι ωραίο να σου δίνει motivation ο άλλος και να λες θέλω όχι μόνο για η χώρα μου, αλλά και για αυτόν τον άνθρωπο γιατί έχει παλέψει και γιατί είναι τόσο ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Και είναι και πολύ ωραίο αυτό που είπε και ο Ακύλης, ότι άλλο είπε, αν δεν είχε γίνει το Sing for Greece και μακάρι λέει να γίνεται κάθε χρόνο, εγώ λέω, μάλλον θα ήμουν κάπου και θα φτιάχνα κρέπες τώρα.

τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έπεσε.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ. Εμείς κάνουμε ένα κουσκούς σοβαρό. Έχουμε βγει εκτός χρόνου 100%. Αλλά ο Θεός είναι μαζί.
1: Να μεγάλος. Πω μόνο κάτι. Να μου επιτρέπεις. Γιατί βλέπω κάτι φαντασμαγορικό. Βλέπω την αποκάλυψη. Εκτός από σένα, Παναγιώτη μου. Εντάξει, εσύ δεν το ξέρω. Απλά βλέπω για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου του τάφου στην Αμφίπολη. Όπου είναι, άμα το δεις τώρα.
0: Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό. Σκέπη μου στην βαθιά τη γη και όνειρο κελί μου.
1: Κάτσε τώρα γιατί έχει κολλήσει το κινητό μου.
0: Είναι πολύ ωραίο που μιλάμε εδώ στον τέλικο σκου για τάφου. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ανάλυση.
1: Δεν θυμάσαι που είχε γίνει ολοκλήρωση χαμό με την Αμφίπολη. Αλήθεια.
0: Άντε, δεν μπορεί να θυμάμαι.
1: Ναι, καλέ, πριν από πόσο καιρό.
0: Που κάναν τι ανασκαφέ.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και ακόμα συνεχίζει.
0: Εύκολο είναι. Τι νομίζει, μια χρονιά θα έφυγαν για να τα ξετάψουν έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ξέρει πολλού πάνω σκιά μου.

0: Λέει ένα ζευγαρά, μαύρο φεγγάρι, εδώ είμαστε. Έχει μείνει κάτι να ανοίξει ακόμα στην Αθήνα. Νομίζω. Α, έχει μείνει. Ο Νίκος Βέρτσα δεν άνοιξε.
1: Όχι, αλλά είδα ότι ήταν μαζί του Μαλού.
0: Ναι.
1: Με τα παγκάκια. Με τα παγκάκια. Μπράβο. Μπράβο. Μ' αρέσει.
0: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Η Λιόλιου τα έκανε τριήμερα.
1: Στο Ρωμαίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άνοιξε και η ζευγαρά με το Λιβάν. Δεν έχει μείνει
1: όχι,
0: κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο κι εγώ.
0: Έκλεισε ο Σαμπάνης με το Μακρόπουλο.
1: Πάνε στη
0: Θεσσαλονίκη. Το καμπαρέ και το κέντρο Αθηνών έχει μείνει. Που θα είναι μέχρι τα 23 νομίζω Μαΐου.
1: Συνεχίζουνε.
0: Ναι.
1: Άτε ρε.
0: Ναι, αυτοί νομίζω έχουν μείνει μόνο.
1: Το κέντρο Αθηνών δεν ήταν τώρα τότε. Όχι.
0: Να τα, είναι να τα
1: θυμάμαι.
0: Η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Οκ. Και αυτό
0: είναι
1: που κάνει εξωτερικό αγίου είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνει πέμπτε
0: κάτι. Με το αναψυκτικό.
1: Πολύ.
0: Πάνω κάνω και διαφημίσει κι εγώ.
1: Ναι,
0: Κατερίνα, λιώ, λογαριασμό και επιστρέφω.

0: τώρα, 100,3. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Έτσι έχει μάθει.
1: Αυτό ήταν, λοιπόν. Τελειώσαμε κάπου εδώ, αλλά.
0: Τελειώσαμε, λοιπόν. Και τι να πούμε.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας έτσι μέσα αυτή την τρέλα και την παράνοια αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι. Ο Λάμπης έρχεται. Εμείς φεύγουμε.
0: Λάμπης Δημητριάδης, φυσικά. Εσύ το ζεις με τρανζίστορ. Μένει συντονισμένο. Αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Έτσι για το απογευματινό μας καφεδάκι, να το πω έτσι. Λίγο πριν την Eurovision.
1: Αυτό. Ακριβώς.
0: Έτσι να ετοιμαστούμε. Αύριο 12 η ώρα βγαίνει ολοκένουργιο Daily Vidcast με καλεσμένη την Αναστασία. Μπείτε 12 η ώρα Dan στο YouTube κανάλι του, φυσικά, του Daily Couscous και θα το απολαύσετε. Έχουμε πολλά να πούμε και αύριο. Φιλιά!

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
3: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
2: Στραπατσάδα, you know.
3: Α, στραπατσάδα, ναι.
2: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα.
3: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Είτε από εδώ.
2: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
2: Βάζεις τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πίπερο και βάζεις και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Κάνεις στραπατσάδα. Αλλιώς, ναι. Εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
3: ναι,
2: και να σου κάνω Σαντορινιούς ωραίους, ναι, μεζέδες.
3: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
2: Γεια σας, ναι, μία κορκοσέλα.
3: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω. Ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσα στα πρωινά Καρντάσια. Το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: αγαπάω.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ θεσσαλονικιώτικο και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
4: Κάικε.
3: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
3: Μασχάλες.
4: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
3: Ναι.
4: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
5: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
7: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Panda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
6: Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
8: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
2: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Τραπατσάδα, you know.
2: Α, τη τραπατσάδα, ναι.
1: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα.
2: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Είτε από εδώ.
1: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Βάζει τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζει και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Κάνει τραπατσάδα. Αλλιώς, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω και να σου κάνω Σαντορινιούς ωραίους μεζέδες.
2: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
2: Άνευ κανέλας, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσες στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Νυχτερινό τρανζίστορ.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ θεσσαλονικιώτικο και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
3: Κάικε.
2: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
2: Μασχάλες.
3: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τ' άρωμά σου, και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τα ζεις τώρα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.